0: γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ακουστικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Ξέρω καρδιά μου πως τι θες, πάντων εις μέσα.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Μες τα χαράματα.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Big FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πρακτικά.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
12: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
13: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα. κατάστημα Τέστο στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Γρίβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Γρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.

απάτη, ή αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, ή αν είναι κάτι μαγικό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προϊσταμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Βράδυ των εκλογών πρέπει να προσπαθήσουμε να έχει κυβέρνηση ο τόπος. Προφανώς σημείωσε, όχι με κόμματα που θέλουν να επαναφέρουν τη λογική της πάνω και κάτω πλατείας. Πρόσθεσε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε σε αυτή τη λογική είναι το Πασόκ. Αλλά όπως είπε το ίδιο το Πασόκ, έκανε δική του στο συνέδριο τη θέση του Χάρη Δούκα ότι είναι προτιμότερο να μην κυβέρνει τη χώρα παρά να συγκυβερνήσει με την δεξιά. Στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής προχώρησε χθες το Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις, όχι πολιτικά προξενιά. Συνεδριάζει στο μεταξύ σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Στο Βήμα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Σωκράτης Φάμελος. Χθες η πολιτική γραμματεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν νωρίς το πρωί αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ σε ιρανικό έδαφος. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ κατάφορη επίθεση και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Έκανε λόγο για βάναυση επίθεση. Απολογείται αυτή την ώρα ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο δεύτερο τελικό της Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξαπέλυσε επίθεση στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα, καταγγέλλοντας υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές και παράγοντες του αγώνα. Από την πλευρά τους, οι Ερυθρόλευκοι κατήγγειλαν την είσοδο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου, ενώ εξαπέλυσαν επίθεση και προς την κρατική τηλεόραση, γιατί δεν έδειξαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε διαπραγματεύσεις με την Cruz Azul βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
22: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
23: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
24: Μουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
25: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
26: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
23: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
27: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
28: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
29: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Υπουργός Παπαστεργίου για τις κάμερες. Οι κάμερες, όπως έχετε καταλάβει, είναι από τα αγαπημένα. Όχι πάλι, θες να περάσεις έξω. Όχι, αν θες να περάσεις έξω, παίρνα. Πάτα τα κουμπιά όπως πρέπει να είναι και παίρνω. Όταν θα βάλουμε τραγούδι, θα σου πω. Όταν είναι να πέσει το tape, θα σε φωνάξω πάλι. Λοιπόν, άκου λέει, καν πάλι κάμερες.
1: Τι?
0: Μην κάνω 2 ώρες για κάμερες μόνο.
1: Τις βάλατε,
0: δεν το έχω πολύ. Λοιπόν, τι έγινε με τις κάμερες? Συμβαίνουν πράγματα, παιδιά. Θα θυμάστε οι πιο υπομιλείς μαθητές τι έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Έτσι, έχουμε πει οι κάμερες δεν θα μπουν ποτέ όλες. Θα μπουν κάποιες λίγες λίγο πριν τις εκλογές για να πούμε ότι κάτι βάλαμε. Μετά θα γίνουν οι εκλογές. Μετά πάνε να ήταν κι άλλες οι κάμερες, φύγανε. Λοιπόν, τώρα έχουν μπει οι πρώτες κάμερες, έτσι. Να μας πει ο Υπουργός Παπαστεργίου πόσες κάμερες λειτουργούν.
2: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Θυμίζω ότι είναι Ιούνιος του 2026, είμαστε στο μήνα που θα λειτουργούσαν οι κάμερες, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, είχαμε παραδώσει στο μάθημα εδώ και καιρό ότι δεν υπήρχε περίπτωση, οπότε δεν εκπλήσεται κανείς. Πόσες κάμερες μας είπε συνολικά ότι λειτουργούν ο αρμόδιος υπουργός? 45, Νίκο. Δεν πρόσεχε στο μάθημα. Τέλος πάντων.
1: 8 σε λεωφορεία.
0: Ήτανε 8, 10 σε λεωφορεία. Συν 10, συν 27 στην Αττική Οδό. Πόσες κλήσεις έχουν κοπεί? Γιατί με καμάρι έβγαλε η κυβέρνηση κάτι στοιχεία για τις κάμερες, ότι επιτέλους δουλεύουν και...
2: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Είχαμε 40 γνωστούς, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, μπορεί να ήταν και. Okay, δεν εξετάζομαι αυτό. Εμείς παίρνουμε αυτά που ξέρουμε. Και αυτά που ξέρουμε είναι ότι έχουν κοπεί από αυτές τις κάμερες τις 45, 2.500 κλήσεις. Ξεκίνησαν να λειτουργούν έτσι, αυτό που λέμε το πιλωτικό πρόγραμμα, εδώ και 2 μήνες. Τι κάνουμε όταν έχουμε τέτοιους αριθμούς, Νίκο?
1: Μετράμε.
0: Μπράβο. Έτσι. Παίρνουμε το κομπιουτεράτσι μας και γράφουμε 2.500 κλήσεις. Διά 60 ημέρες που έχουν οι 2 μήνες, διά 45 κάμερες, και το ποσό και βγαίνει 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα τη μέρα. Ούτε μία. Είναι πολύ άσχημο, το καταλαβαίνω, και γι' αυτό ο υπουργός 2 μέρες μετά...
3: Κάμερες.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται με τις κάμερες? Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν?
4: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη?
2: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν. Ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο. Ο σκοπός είναι να μην πέσουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών.
3: Ναι.
2: Σε λεωφορεία.
0: Βγάλαμε έξω τη Αττική Οδού. Γιατί μας χαλούσαν το μέσο όρο. Οπότε τι κάνουμε? Ξαναπαίρνουμε το κομπιουτεράτσι και διαιρούμε τώρα με τον καινούριο αριθμό καμερών που είναι 18, παιδιά, έτσι, 18 κάμερες. Λοιπόν, 2.500 κλήσεις διά 60 ημέρες διά 18 ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάθε κάμερα. Αν εσείς μήπως τις βάλατε σε βουνά? Μήπως τις βάλατε σε στενά που δεν πάει κανείς?
1: Είμαστε νομοταγείς.
0: Τι είμαστε? 2,3 κλήσει κάμερες. Δηλαδή είναι έξυπνες και ίσως γι' αυτό να είναι και τεμπέλες. Γιατί είναι πολύ έξυπνες αυτές οι κάμερες. Σου λέει που είμαστε Ελλάδα. Εντάξει τώρα, σιγά μην καθόμαστε να κόβουμε. Το πήραν χαμπάρι κάμερες. Σου λένε έξυπνες. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Το πιάσαν ακόμα το νόημα. Σιγά μην. Μια-δυο κλήσει έτσι για να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας. I'm gonna save my time, spend it all on you. I'm gonna take this life and... Δεν κάνουμε παρανομίες, και άμα κάνουμε, είναι μια ατυχία. Είναι μια ατυχία. Διάβαζα τώρα ότι είναι μια ηθοποιός. Την πιάσανε με 0,77 αλκοόλ στο αίμα, στη δεύτερη μέτρηση. Αυτό είναι, έχω πει το Βόσπορο. 0,70. Εντάξει, αν όχι το Βόσπορο, είμαι στα 3-4 ποτά και πάνω. Δηλαδή. Έχω πει, ρε παιδί μου, δεν είναι πήγα για ένα ποτό. Είναι πήγα για ένα ποτό, αλλά κάθισα λίγο παραπάνω.
1: Δεν είναι μια πίρα.
0: Ναι, δεν είναι μια πίρα. Δεν είναι ούτε δύο πίρες. Δεν ξέρω και αν είναι τρεις. Νομίζω ούτε τρεις είναι, εκτός αν από αυτές του λίτρου που δεν είναι. Λοιπόν, και κάπου διάβαζα ότι είπε, είχα κι εγώ μια ατυχία. Δεν θα το ξανα. Ήταν μια ατυχία, ρε παιδί μου. Είχε μια ατυχία για εκεί που περπατούσε ξαφνικά μπήκε στο αίμα της αλκοόλ. Σε ποιον δεν έχει συμβεί. Ήταν ατυχία, η κακιά η ώρα που λένε. Είχε μια ατυχία, είναι αλήθεια, την πιάσανε. Αυτή ήταν η ατυχία. Γλίτωσε κάποιος άλλος που θα είχε την ατυχία να πέσει πάνω του, βέβαια. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Η ατυχία του ενός μπορεί να είναι τύχη για τον άλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα μείνουμε στις. Συγγνώμη, στις 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 κλήσεις την ημέρα. Που κάβει, δηλαδή θέλω να πω, άστε να πάνε στο διάολο. Ας μην πληρώσουμε τα λεφτά, ας μην κάνετε διάολο. Άστε, δεν πειράζει. Όποιος ζήσει, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κινηθεί το χρήμα. Δεν λέω. Έχει ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
1: Καινούριο.
0: Τώρα θα γίνει καινούριο για να ακυρωθεί και αυτός κάποια στιγμή πιο μετά. Ναι, ήταν, έχει ακυρωθεί. Ως φωτογραφικός. Ο υπουργός το αρνείται, δεν ήταν φωτογραφικός. Με ένα πινέλο και ένα κάμβα. Άλλο η φωτογραφία, άλλο η ζωγραφική. Δεν ήταν, ήταν. Τέλος πάντων. Τα έχουμε πει για τις κάμερες, οπότε δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Απλώς γελάμε. Γελάμε, τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε. Ή μάλλον μπορούμε και να κλάψουμε, αλλά δεν είναι καλύτερο να γελάμε. 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 παραβάσεις. Είδα τώρα που κοίταξα για λίγο έξω από το παρά. Αυτό ήταν. Δεν είμαι και έξυπνος όπως οι κάμερες, βέβαια, θα μου πείτε. Πολύ σωστό αυτό. Ναι, έχουμε μία παρέμβαση. Έχουμε μία παρέμβαση από την φοιτητιώσα, την αγωνιστική νεολαία, το φοιτητικό κίνημα, το Ρωμαλαίο. Παρακαλώ, τι κάνετε, πείτε μου.
4: Πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Παράσταση διαμαρτυρία.
0: Θέατρο.
4: Βρυτανία το Απιθύτα.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα παίζετε θέατρο αυτή τη στιγμή στην Βρυτανία. Καλό, εγώ είμαι φίλος του θεάτρου. Ενώ. Αρκεί να είμαι μακριά. Για πείτε μου, απαιτείτε τίποτα ή έτσι την κάνετε την παράσταση?
4: Απαιτούμε από την διοίκηση του Ιδρύματος,
0: ναι,
4: να τοποθετηθεί σε σχέση με τις εξαγγελίες για κατάσταση καμερών και τουρνικές στις σχολές,
0: ναι,
4: μας.
0: Λίγο.
4: Κάνουμε ξεκάθαρο
0: πολλά
4: ότι
0: νεύρα.
4: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε,
0: ναι,
4: τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε φυλακές. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε,
0: ναι,
4: να περισταλεί κάθε έννοια δημοκρατίας και ελευθερίας μέσα στα πανεπιστήμια μας.
0: Πολύ σωστά. Λίγο να ηρεμήσετε. Δεν χρειάζεται νεύρα τώρα. Εντάξει.

0: στα πανεπιστήμια είναι δυνατόν χούντα, ούτε ξύλο, ούτε τραμπουκισμοί, ούτε βανδαλισμοί. Τι σχολές είναι, τι πανεπιστήμιο είναι αυτό. Μιλάμε για δυστοπία, κανονική, φασισμός, χούντα. Ηρεμήστε πάντως πάνω όλα αυτά. Δεν, το καταλαβαίνω τώρα, άμα δεν μπορείς να βανδαλίσεις και να τραμπουκίσεις, δεν έχεις λόγο να σπουδάζεις. Αλλά λίγο ηρεμήστε, δεν είναι. Εντάξει, τους βλέπετε αυτούς, δεν κάνουν τίποτα. Τους βάλουν τις κάμερες εκεί και δεν θα δουλεύουν, μην φοβάστε. Δηλαδή θέλω να πω, χαλαρώστε λίγο. Και αν μπορείτε, κάνετε, αν μπορείτε να μας κάνετε κάτι ξεκάθαρο, δηλαδή αν υπάρχει κάτι που κάνετε ξεκάθαρο.
1: Κάνουμε ξεκάθαρο. Μπράβο. Και θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο.
0: Πες το.
1: Και τον ελεύθερο χαρακτήρα του.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έτσι είναι, παιδιά. Χωρίς ξύλο, χωρίς τραμποκισμούς, χωρίς βανδαλισμούς. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Πολύ καλά τα λέει η κοπέλα. Λίγο νευρικιά είναι, δεν πειράζει. Θέλετε μια χάρη τώρα να μου κάνετε όμως, για να γελάσουμε και λίγο, γιατί τώρα συγχυστήκαμε με αυτή τη δυστοπία που μας περιγράφετε. Έτσι στεναχωρηθήκαμε. Πείτε ένα σύνθημα να γελάσουμε κάπως.
1: Τουνί και καμέρε δεν μπαίνουν στι σχολέ. Ο νόμος θα πέσει.
0: Η Τούνη, τι σας θέει. Τούνη και τούρνικε και καμερές. Τούρνικε, είναι το τούρνικε και οι καμερές. Τούρνικε και καμερές. Δεν μπαίνουν στις σχολές. Νίκο, ξέρεις τι μου θύμισε με το που άκουσα. Τι είμαι αυτό.
1: Τούρνικε και καμερές.
2: Ατα, πακα, σάντα, άτα, άμπο, όσα, κατα, ρίκε, έκε, πάντα, άτα, ρίκε.
1: Δεν μπαίνουν στις σχολές.

Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο. Είναι φοβερό, παιδιά. Αυτό είναι όλο βγαλμένο από σκετσάκι το Monty Python στα πανεπιστήμια. Είναι κάτι που εμφανίζονται ως... και κάνουν και λίγο κουμάντο, γιατί όποιος σηκώνει εύκολα το χέρι είναι πιο εύκολο να κάνει και κουμάντο, που είναι ένα 0, κάτι το σπουδαστών, και αρνούνται να παρθούν τα μέτρα ώστε να περιορίζονται οι τραμπουκισμοί, οι βανδαλισμοί, και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες, και εννοώ και οι συμπολίτες να υπάρχουν, εντάξει, δεν πειράζει, μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες που τους παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε κάπως να ευθυμίσουμε, πάμε στο Πασόκ. Ζητώ συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν ξέρετε τι λένε. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς γέλιο. Οπότε γελάω. Τι να κάνω. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν πηγαίναμε καλά και πριν, να πούμε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ υποτίθεται θα μπορούσε να είναι το αντίπαλο δέος. Έφτασε μέχρι 14. Εκεί ήταν ανάμεσα, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τώρα εμφανίστηκε ο original Σιριζέος, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο λάθος του Πασόκ. Το είχαμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Οι σύντροφοι, φαίνεται, δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, εδώ και χρόνια το είχα πει, τους είχα πει, παιδιά, μην είστε χαζοί. Είναι, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λόγο. Είναι χαζοί, απλώς. Δηλαδή, αν θέλεις μια εξήγηση, τι συμβαίνει στο Πασόκ, τίποτα. Είναι χαζοί. Είναι χαζομάρα. Είναι η απάντηση σε πάρα πολλά ερωτήματα της ζωής. Είναι χαζομάρα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα στα οποία είναι η απάντηση είναι και το Πασόκ. Είχαν μια λιμνούλα στην οποία θα μπορούσαν να ψαρεύουν, μεγάλη, τεράστια λίμνη. Όχι λιμνούλα, λιμνάρα. Με το Μητσοτάκι οι δυο τους, και να του παίρνουν, να του παίρνουν, να του παίρνουν. Και πήγαν και ψάρεψαν στην άλλη τη λίμνη, την παραδιπλανή, που ψαρεύουν άλλοι 15. Και ήρθε και ο original ψαράς της λίμνης. Και τους πήρε ό,τι είχε, δηλαδή, και σιγά σιγά, τέλος πάντων. Αλλά αυτό

0: Ήτανε κάτι απολύτως προβλέψιμο. Δεν ήτανε κάτι που λες πω πού να το περίμενα. Ήταν δεδομένο. Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που μπορούσαν να απευθυνθούν στο κέντρο και αποφάσισαν να απευθυνθούν στα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε ο μπαμπάς μετά, γύρισε ο μπαμπάς και τα ορφανά πήγαν στον μπαμπά. Σε ποιον θα πάνε, στον άλλο που θέλει να τα υιοθετήσει, θέλω να πω. Αλλά και δεν ήθελε πολύ μυαλό, να μην είσαι χαζός ήθελε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να χάνει το κουράγιο το Πασόκ, έτσι παιδιά. Δεν πρέπει, θα το παλέψει. Εγώ βλέπω ότι θα το παλέψει. Μπορεί και να καταφέρει την τρίτη θέση. Μπορεί. Νομίζω εγώ, και δεν το νομίζω μόνο εγώ, να το πει και ο σύντροφος Κουκουλόπουλος.
1: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια προγραμματική.
2: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν τη ιστορία μας.
2: Mm-hmm.
1: Και θα απαντήσουμε.
0: Α, τους την κάψουμε την μπουφάν. θα έχουν κακό πρόβλημα. Μαζί μας. δεν έχει πει την τελευταία του λέξη στο Πασόκ. Τελευταία λέξη, όπως φαίνεται, θα είναι τετέλεστε. Αυτή δεν την έχει πει ακόμα, αλλά δεν αργεί και πάρα πολύ. Φοβούμε. Μερικοί στο Πασόκ, παρόλα τα χάλια, έχουν και μπράβο τους. Αυτό είναι αυτό που λέμε, το εκτιμάς, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή, είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού που συνέχιζε να παίζει. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι στο Πασόκ που έχουν κουράγιο για χιούμορ. Παραδείγματος χάρη, ο σύντροφος Χριστοδουλάκης.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Καλό, καλό. Τι είναι εφικτό. Τέλος πάντων. Καλό είναι. Καλό το χιούμορ, πάντοτε είναι καλό πράγμα. Δεν λες ποτέ γιατί έκανες ένα αστείο. Πάντοτε ένα αστείο. Παιδιά, καλά, θα μου πείτε, είναι και η δουλειά μου που με επηρεάζει, αλλά δεν υπάρχει χώρος που να μην χωράει ένα αστείο. Και πόσο μάλλον ένα καλό αστείο όσο αυτό της πρώτης θέσης του Πασόκ. Το μεγάλο πρόβλημα στο Πασόκ, είπαμε, είναι χαζομάρα. Οι άνθρωποι είναι χαζοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ο ηγέτης. Ο Νίκος. Ο Νίκος που είναι, τι να κάνουμε, είναι αυτό που δεν κάνει για τη δουλειά. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Γιατί το λέγαμε από την πρώτη μέρα, ήταν ότι ήμασταν έξυπνοι. Πιο πολύ από Πασόκος, αλλά δεν ήθελε και ιδιαίτερη εξυπνάδα να καταλάβεις ότι ένας άχρωμος, άοσμος, άγευστος άνθρωπος, ο οποίος 10 χρόνια στην Ευρωβουλή δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά, ρε παιδιά. Δηλαδή 10 χρόνια ήταν, 9, δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος το μόνο που καταλαβαίνει είναι οι πασοκοί μηχανισμοί, δεν κάνει. Τι να κάνουμε. Μπορεί να είναι καλός για παρατρεχάμενος αρχηγού. Να του έχει, να του καθορίζει, να του κανονίζει το κόμμα και τέτοια. Σε αυτό μπορεί να ήταν καλός. Αλλά για αρχηγός δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Εξού και μόλις ήρθε ο. Τι μου σηκώνει το δάχτυλο. Θες να βγεις για πιπί.
2: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί να βγει ο Νίκος να κάνει την ανάγκη του και επιστρέφουμε μετά.

0: Τάκης και Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
2: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας.
9: Όχι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τη θέση του γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό», εξήγησε ο Πρωθυπουργός. «Θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταχαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος». Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην κεντρική επιτροπή του κόμματος. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στα νότια της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός, κάνοντας λόγο για βάναυση επίθεση. Αυτή την ώρα απολογητό καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης επέστρεψε, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Βουλαρίνος στα κοκοράκια και στο μικρόφωνο. Νίκος Ανδρουλάκης στη ματαιότητα. Η προηγούμενη ώρα τελείωσα λέγοντας ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Νίκος. Έχει πολλά προβλήματα το Πασόκ. Το πρώτο είναι η χαζομάρα. Η χαζομάρα που κάνανε οι αδικαιολόγητοι χαζομάρα να παραστήσουν τους Σιριζέους. Να πάνε να ψαρέψουν στη λίμνη της αριστεράς και αφήνοντας το κέντρο όλο για το Μητσοτάκη. Του λέει πάρ' το Κυριάκο. Τόσο αν έχουν παίξει στοίχημα την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Πάω πάσο. Αυτό δεν είναι χαζομάρα, είναι ξυπνάδα. Αλλά. Θεωρώντας ότι δεν έχουν μάλλον παίξει τέτοιο στοίχημα, λέμε ότι οι άνθρωποι είναι η χαζομάρα το πρόβλημά τους. Το δεύτερο πρόβλημά τους, όχι άσχετο ίσως με το πρώτο, είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός που δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί το παιδί. Είναι όταν έβλεπαμε, είδαμε 2-3 φορές το Λαουτάρο Ρινάλτη με τον Παναθηναϊκό. 2-3 φορές έπαιξε και τις 3 φορές είπαμε δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Άστονα. Απαλλάχτε τον από το βάρος αυτό. Δεν μπορεί. Κάπως έτσι και ο Νίκος προσπαθεί ο Φουκαράς τι να κάνει. Να παραιτηθεί, θα μου πείτε. Εξηγούσα γιατί καταλάβαμε ότι την πρώτη στιγμή δεν μπορεί. Η πρώτη ένδειξη ήταν ότι τον ακούσαμε να μιλάει αγγλικά. Και λες 10 χρόνια στην Ευρωβουλή να μην έχει καταφέρει να λέει 5 λέξεις στα αγγλικά από μόνος του. Είναι πρόβλημα. Είναι κάτι δείχνει για τον άνθρωπο. Μετά τον ακούσαμε να μιλάει και τα ελληνικά και είπαμε. Δεν είναι τα αγγλικά το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Είχε προψές, είχε μια μεγάλη ομιλία στη Νέα Ιωνία, δεκάδες άνθρωποι, πάνω από 90, μπορεί και πάνω από 100 παιδιά. Μιλάμε κόσμος, όχι λαοθάλασσα. Μίλησε, είπε και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους.
1: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, εμείς ή αυτοί?
0: Ποιος ευθύνεται για την εξάρτηση από το φυσικό αέριο? Εμείς? Όχι. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το δικό μας φυσικό αέριο? Δεν έχουν. Θα αποκτήσουμε. Πώς κάνει έτσι? Και έχουμε και κάρβουνο. Του κάρβουνο. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε? Δεν. Ναι, οπότε θέλω να πω, μίλησε για τα. Αλλά κυρίως γκρίνιαξε. Κυρίως γκρίνιαξε, γκρινιάζει πάρα πολύ ο Νίκος. Να, ορίστε, για να δείτε ότι είμαι δίκαιος. Λέω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν έχει πολλές ικανότητες. Πέραν το. Έχει και άλλη ικανότητα στην γκρίνια. Δεν υπάρχει άλλος, ρε παιδιά. Τέτοια γκρίνια. Παναγία μου. Είναι τόσο γκρινιάρης που σε λίγο θα κυκλοφορεί το παιχνίδι Φιδάκι και Ανδρουλάκης. Να είναι το επιτραπέζιο. Δηλαδή, μιλάμε άνευ προηγουμένου γκρίνια, σαν κι αυτή.
1: Βλέπετε τα παιχνίδια των media. Καθημερινά δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Όλο δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, με βαβρίζει η ψυχή μου. Δεν αντέχει ο Νίκος, πραγματικά ρε παιδιά, παίζουν τα media παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις που όλο βγαίνουν όλο και περισσότερες. Και εντάξει, τα νούμερα δεν είναι ακριβώς το ίδια, αλλά τριτοτέταρτη παίζουμε, Νίκο, έτσι. Θα μου πεις, άμα το σύστημα όλο είναι εναντίον σου, όλοι σε έχουν τριτοτέταρτο, ενώ μπορείς και πέμπτος. Δεν είναι τέτοιο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ακούστε παραδείγματος χάρη, παιδιά, τώρα θέλει να πει το πολύ απλό: οι πολίτες δεν εμπιστεύονται την πολιτική και το καταλαβαίνω. Είναι ωραίο, δεν ακούγεται ωραίο? Οι πολίτες έχουν πάψει να εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τους καταλαβαίνω. Πώς το λέει ο Νίκος?
1: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή. Την αναγνωρίζουμε.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια θεμητή επιλογή. Λέξη στη σειρά. Χωρίς λόγο. Την αναγνωρίζουμε, λέει, είναι. Πες ρε άνθρωπε, δεν εμπιστεύω, σας καταλαβαίνω. Δίκιο έχετε. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, λέμε. Δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν μπορεί. Και μπράβο του, αλλά επειδή θέλω να τελειώσουμε με τις ικανότητες του Νίκου, γκρίνια.
1: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ταβαντζίδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 8. Για το ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν. Και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Γι' αυτό στηρίξτε την προσπάθειά μας.
0: Στηρίξτε την, στηρίξτε μαλλιά, μια βοήθεια παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μια έχασα τους ψηφοφόρους μου, καλέ. Δεν έχω ψηφοφόρους, καλέ, χάνουμε τις έδρες μας, καλέ. Σας παρακαλώ, τι έχετε ευχαρίστηση. Γαϊδούρια, από κάτω δεν συγκινείται κανείς, παιδιά, γαϊδούρια. Μιλάμε, η κοινωνία μας έχει γίνει τρομερά σκληρή. Το βλέπουμε το φουκαράνι, στηρίξτε μας, σας παρακαλούμε. Με παρακολουθούν, καλέ! Σας παρακαλώ, ψηφίστε με. Με έχουν γράψει και οι εφημερίδες ότι με παρακολουθούσανε, καλέ! Να, εδώ ορίστε η εφημερίδα του Μελισανίδη, του Μιχάλη, του Βαγγέλη. Σας παρακαλώ, με παρακολουθούσανε, καλέ! Λοιπόν, τι να κάνει ο καημένος, τι. Μπράβο, μπράβο στον Νίκο, τον Ανδουλάκη, αυτό από την ομιλία. Τώρα, στην τηλεόραση. Αυτό φαίνεται μόνο στην τηλεόραση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι καμιά 70-80 άνθρωποι, 100 ξέρω εγώ πώς είναι, και μπροστά είναι στελέχη του Παζόκ. Και είναι και ο Μάτζος που μιλάει ο Νίκος και γυρνάει μιλάει με έναν άλλο στέλεχος ο Μάτζος και του κάνει άσεν. Είναι σε στυλ. Δεν θέλω να πω τη λέξη, τι του λέει εκείνη την ώρα. Είναι βάψτα, άσεντα. Είναι σε στυλ, τα βάφουμε μαύρα. Σέτα. Δεν πάμε καθόλου. Είναι σε μια. Τι να κάνουν οι φουκαράδες. Μάλλον όχι, οι φουκαράδες είναι λάθος. Μόνοι τους επέλεξαν να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένου, παιδιά. Η Διαμαντοπούλου ίσως κάτι πήγε να ψελίσει κάποια στιγμή, αλλά μετά μπήκε και αυτή στο καβούκι και τους λέει: Άσε τους. Άμα. Τι έγινε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν αριστερά. Είμαστε αριστερά. Ναι, πηγαίνετε αριστερά που έχει τον τοίχο. Και όλοι με τρακάραμε. Τέλος πάντων. Χαζομάρα. Η οποία συνεχίζεται και μετά τις δημοσκοπήσεις, παιδιά. Δηλαδή δεν μαθαίνουν κιόλα αυτά τα παιδιά. Θα μου πει: Άμα είχαν μυαλό, δεν θα χρειαζόταν να μάθουν, θα ακούγανε. Θα το σκεφτόντουσαν μόνοι του πρώτα απ' όλα. Γιατί ήταν απλό, δεν ήταν καμία συνδέτηση. Τη σκέψη, μετά θα. Γιατί το λέει, δεν το έλεγα μόνο εγώ, το έλεγαν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, δεν είναι βλακία αυτό που κάνετε. Γκρεμό εκεί που πάτε, θα σκοτωθείτε. Θα είχαν σταματήσει, αλλά δεν καταλαβαίνουν, οπότε συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν. Φταίνε οι κακές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εμείς είμαστε αριστεροί και μιμούμαστε το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής των μαγκαλιών. Τα θυμάστε τα μαγκάλια, Νίκο?
1: Ναι.
0: Με το μαγκάλι που είχαν και γι' αυτό, είχε γίνει ολόκληρο. Πάρε την πασοκική εκδοχή με τον σύντροφο Κατρίνη.
2: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου.
3: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
4: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
3: Το μήπως... κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
4: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
5: Κανένα καντήρι.
4: Μήπως
5: όχι.
4: Ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα.
0: Τώρα που το σκέφτομαι και το 8,5 πολύ τους είναι.
1: Ναι, έλα.
0: Τους είναι πολύ. Δηλαδή, αν πάρεις αυτούς τους ίδιους τύπους, όχι άλλους, αυτούς τους ίδιους, και τους βγάλεις από το Πασόκ και τους ονομάζεις, πώς είχε πει το κόμμα του Βενιζέλος, που το είχε κάνει το Πασόκ, του είχε αλλάξει ελιά. Και τους πεις ελιά, 0,3, 0,2. Έπιασε φωτιά από κερί και ο Πασόκος Κατρίνης το πρώτο που σκέφτηκε να πει είναι μήπως δεν είχε ρεύμα ο κόσμος ή κάνει δεήσεις, και το λέει σοβαρά, δεν είχε απογελάει. Κύριε Κούτα, κάνουν δεήσεις ή μήπως κάνουν δεήσεις? Τέλος πάντων, άκου λέει, καλή τύχη στο Πασόκ, το οποίο θεώρησε ως τρομερά σημαντικό όλα, δεν είναι το μόνο, αλλά μέσα στα top 5-10 του σημαντικά, τόσο σημαντικά ώστε να βγάλει ενημέρωση στους δημοσιογράφους, ήταν ότι ο Άδωνης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο. Γιατί μιλάω, την Τετάρτη το πρωί ήτανε, δεν θυμάμαι, η Τετάρτη, η Τρίτη, η Πέμπτη, δεν έχει και σημασία, απολαύσαμε μια ονειρεμένη φωτογραφία. Ένα ονειρεμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Σε ένα τραπέζι μιας εκδήλωσης, μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ, είναι σε ένα τραπέζι ο Άδωνης, ο Νίκος και η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Ανάμεσά τους είναι και άμαχος πληθυσμός, είναι, έχει buffer zone. Αλλά φαίνονται οι τρεις. Το πιο ωραίο ύφος είναι της ζωής της Κωνσταντοπούλου, που είναι αυτό της πεθεράς που δεν ήθελε να γίνει ο γάμος, αλλά δεν μπορεί και να μην πάει. Και τη βάλανε στο τραπέζι του άλλου σογιού. Ένα τέτοιο ύφος. Τελικά, ο προβοκάτορας Άδωνης ανέβασε τη φωτογραφία. Γιατί ξέρει ότι τσιμπάνε, είναι χάνει εκεί στο βέρο και θα τσιμπήσουμε το πουδούν του αγκίστρι. Φροπ, θα πάνε. Δεν χρειάζεται ούτε καν ψωμάκι να έχει. Και κατευθείαν η Πασόκη ενημέρωση στους δημοσιογράφους. Όχι, όχι, δεν είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Το θεώρησαν τόσο σημαντικό να πούνε ότι δεν ήταν στο ίδιο. Δεν ήταν. Ήταν ο Άδωνης και πήγε 5 λεπτά και κάθισε εκεί να μιλήσει με τον Θοδωρικάκο. Και μας χάρισε αυτό το υπέροχο ενσταντανέ, αλλά. Όταν το είδαμε στην αρχή, νομίζαμε ότι έτσι τους είχαν βάλει. Και σκεφτήκαμε ότι κάποιος θεός οργάνωσε αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Λέμε ποιος θεός να πάμε να τον προσκυνήσουμε μπροστά, να πέσουμε στα πόδια του και να λέμε προσκυνώ Θεέ μου. Αλλά τελικά δεν ήτανε. Δεν τους είχαν βάλει μαζί.
5: Κρίμα.
0: Την επόμενη φορά. Ιδέες για την επόμενη φορά. Έτσι, αν θέλετε η εκδήλωσή σας να αποκτήσει ένα χρώμα, ξέρετε πώς να το κάνετε. Το Πασόκ, όπως είπαμε, το θεώρησε φοβερά σημαντικό.
6: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζοι με τον Αδωνή Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
7: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, ρε παιδιά. Ευτυχώς. Ευτυχώς που το διευκρινίσατε. Να, τώρα θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Τα βλέπει αυτά ο δήμαρχος. Σου λέει, εδώ μάλλον είμαστε για να την κάνουμε. Εδώ είμαστε για να την κάνουμε. Και έτσι.
8: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε εκλογές.
9: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως.
0: Όμως. Το συνέδριο αποφάσισε αυτόνομη πορεία. Εκείνος φαγώθηκε. Να τους καταστρέψει. Μετά όχι με τη Νέα Δημοκρατία και για πολύ και να το υπογράψουμε κιόλας και να ορκιστούμε με το αίμα μας και κάτι τέτοια. Μπορεί να το αποφάσισε λοιπόν το συνέδριο αυτό που εγώ εισηγήθηκα με μανία. Όμως.
9: Όμως, αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41 η δημοτική αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
10: Ισχύει αυτό.
0: Ναι, να πούμε να μην αναφέρουμε το παράδειγμα της Αθήνας, γιατί μπορεί να τρομάξει κανένας άνθρωπος και να μην πάει ούτε μισό στο Πασόκ. Δηλαδή, μπορεί να τρομάξουν ακόμα. Ναι, τώρα, εγώ το λέω έτσι με την καλή μου την καρδιά. Πάλι δεν με ακούνε ποτέ όταν μιλάω με την καλή μου την καρδιά, αλλά τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Άρα, να συνεργαστούμε, είπε με λίγα λόγια ο Δούκας. Δεν είναι άσχημο να συνεργαστούμε. Άμα έχουμε να πάρουμε εξουσία, γιατί να μην συνεργαστούμε. Να το σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό νομίζω πολύ, να τα λέμε έτσι τώρα, δεν είναι τέτοιο. Και ποιος θα είναι αρχηγός σε αυτήν τη συνεργασία? Ο Νίκος δεν θα είναι?
8: Άρα για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι, λοιπόν. Στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
9: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
8: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη?
9: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
8: Ναι.
9: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
8: Αρχηγό ποιον?
9: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Εντάξει, δεν θέλεις να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ. Αλλά δεν θα είναι κιόλας. Δεν θα είναι. Οπότε, μια χαρά, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Ο Τσίπρας. Εννοούμε από την αντιπολίτευση. Πρώτα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Τσίπρας. Άρα το Πασόκ να αφορωθεί στην Ελλάς. Την Ελλάς του Αλέξη, όχι του κύριου Μιχάλη. Και να μάλιστα. Πω, με το που το είπα, το λογικό είναι στο Πασόκ αντέδρασαν γιατί ο δήμαρχος μπορεί να κοιτάει κι άλλο, σου λέει μπορεί να πάω και σε κανένα άλλο βαπόρι τώρα που βουλιάζει αυτό. Οι άλλοι όμως είναι δεμένοι στα μπάρια και δεν μπορούν να πάνε πουθενά, δεν τους θέλει και κανείς και έτσι με το που ακούνε τέτοια πράγματα εξοργίζονται. Σύντροφος Νικητιάδης.
11: Ο κύριος Δούκας,
9: ναι,
11: έκανε μια διορθωτική δήλωση. Ναι. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του Πασόκ.
0: Γιατί αν συνεχίσει θα έχει κακό πρόβλημα και θα του την κάψετε την πουβάν.
11: Ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
9: Ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.
11: Μόνο ο κύριος Δούκας είναι αυτός που διαφοροποιείται.
9: Αν συνεχίσει, κύριε Νικητιάδη.
11: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση τη στρατηγική θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
0: Σύντροφε Νικητιάδη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά από ό,τι φαίνεται τη σκέφτεται πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα και μάλλον κρίνει ότι μήπως και να μην μείνει. Θέλω να πω, δεν είναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί ως απειλή σε κάποιον που το βλέπει τον πλοίο βουλιάζει, έχει και τις ακρούλες του από την άλλη μεριά, δεν είναι ότι δεν έχει την άκρη του, και σου λέει πετάξω κάτι, μπας και με διαγράψουνε, μη σηκωθώ και φύγω μόνος μου και δεν είναι σωστό κιόλα, αλλά να αρχίσω να μιλάω, μπας και με διαγράψουν. Οπότε θέλω να πω, το σκέφτεται έτσι, σύντροφε Νικητιάδη, το σκέφτεται. Σύντροφος Μιχαηλίδης, επίσης σκληρός.
5: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα άστοχες και άκερες δηλώσεις δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω να ασχοληθεί ο κύριος Δούκας περισσότερο με το Δήμο, που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι φίλε μου, δεν θα την πληρώσει ο Δήμος επειδή τα έχετε κάνει στη θάλασσα στο ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ θα ασχοληθεί ο Δούκας, που δεν είναι ασχοληθεί με το Δήμο. Τι φταίμε εμείς, οι δημότες? Όχι, με το ΠΑΣΟΚ ή με την Ελλάς, όπου θέλει να πάει να ασχοληθεί. Άκου, λέει, ασχοληθεί με το Δήμος. Ήταν ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας που έφασε ένα πρόβατα. Το είπα την Παρασκευή. Και μου στείλε ένα, γιατί είναι η ίδια φωνή. Και μου στείλε ένα, μου λέει, ρε εσύ, το λένε στα αλήθεια Τραμπάκουλα με αυτή τη φωνή? Γιατί είναι η ίδια. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, είναι ο σύντροφος ο Μιχαηλίδης και δεν βόσκει τα πρόβατα εδώ πέρα παραπέρα. Απειλεί τους Αθηναίους ότι θα ασχοληθεί ο Δήμαρχος περισσότερο με την Αθήνα. Ο σύντροφος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι κάπως πιο light.
10: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
0: Όχι και δεν υπήρχε. Αυτό είναι σαν να λες, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι επιβάτες του Τιτανικού να φορέσουν σωσίβιο. Δεν είναι. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος για τη δήλωση. Αφού το βλέπει, βουλιάζει. Τι θα κάνει? Θα μείνει χωρίς σωσίβιο? Έχει. Εσείς δεν έχετε. Εκείνος έχει όμως το σωσιβιάκι του. Θα το βάλει. Τι θα πάει να κατέβει, να πέσει μαζί σας? Έλα Παναγία μου. Αλλά θα τον διαγράψουμε.
10: Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, να συζητήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
0: Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Γιατί τώρα σε αυτή τη φάση είναι χάρη να τον διαγράψει το χάρη. Ω, καλό, Δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, εκτός αν σε λένε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Τώρα και είμαστε δεύτεροι. Τώρα που σε λένε Χάρη Δούκα και είμαστε τριτοτέταρτοι, δεν είναι εύκολες οι διαγραφές. Αλλά δικαίως, γιατί μπορεί να είναι ευλογία η διαγραφή. Οπότε, όχι Χάρη, δεν θα σου κάνουμε τη χάρη. Μαζί μας θα έρθει στον πάτο, λένε οι σύντροφοι. Αλλά τώρα να βάγει για τέτοια άσχημα πράγματα. Βάλε ένα χωρατό έτσι να διασκεδάσουμε.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Μα πώς το λένε αυτό χωρίς να γελάει? Αυτό θαυμάζω. Ότι λέει αυτό το πράγμα κανονικά όμως. Θαυμάζω και Τζούνο Κούτρα. Όχι, ρε, είναι δύσκολο. Σου λέει, βγαίνει ένα ΠΑΣΟΚ και σου λέει είναι εφικτή πρώτη θέση. Και εσύ πρέπει να τον κοιτάξει κανονικά στα μάτια. Και μόνο που του μιλά. Δεν είναι εύκολο. Χαρά. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα. Εντάξει, ίσως όχι τόσο χειρότερα. Με την Ένωση το ΠΑΣΟΚ οι Φουκαράδες είχαν προσδοκίες. Δεν ξέρει κανείς γιατί, αλλά τις είχαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ που τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήταν. Μετακόμισε, άλλαξε όνομα. Το ίδιο μαγαζί είναι. Λείπουν 2-3 έτσι που, πώς να δούμε, δακτυλοδεικτούμενοι. Μάλλον δεν παίρνουμε Νικόλα Παπά, τον κολλητό μας. Με 2 χρόνια φυλακή, τι να τον κάνεις? Με αναστολή βέβαια δεν είναι. Μάλλον δεν παίρνουμε Παυλή. Παρακαλάνε αυτοί, όχι να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνουν χωρίς δουλειά οι άνθρωποι. Πέφτει στα γόνατα ο Φάμελος. Σε παρακαλώ, Αλέξη, μην με αφήσει χωρίς δουλειά. Εγώ λέω να τον επάρει το Φάμελο, παιδιά. Γιατί ο Φάμελος έχει πει το πιο φοβερό πράγμα που έχει ξεστομίσει ποτέ πολιτικός αρχηγός. Υπηρεσιακός μεν, αλλά πρόεδρος δε. Είχε πει, εάν θυμάστε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
13: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Γιατί? Γιατί ένα κόμμα να ανοίξει χαρούμενα γραφεία? Τι είναι, νηπιαγωγείο? Τι, θα ανοίξουμε, χαρούμε παγωτάδα που λέει, τι είναι παγωτατζίδικο? Θα ανοίξουμε, είπε ο Θεός, είπε θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Αλέξη, σε παρακαλώ. Έχουμε τις διαφορές μας, το ξέρω. Μια χάρη μόνο σου ζητώ. Πάρε το Φάμελο, μην τον αφήσεις χωρίς δουλειά. Σε παρακαλώ. Άνθρωπος που έχει πει θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. και είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, έτσι, όχι ιδιοκτήτης αλυσίδας παγωτών. Έχει μια θέση στο κόμμα και σίγουρα και στη Βουλή. Τώρα, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Χτες είχανε το βράδυ πολιτική γραμματεία συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν φοβούμαι, μήπως κοροϊδεύω και νεκρούς τώρα. Μήπως έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Όχι, θα υπάρχει. Κάποιο, θα υπάρχει και λεφτά μες στη μέση. Δεν είναι. Έχουμε επιχορηγήσεις, έχουμε γραφεία, έχουμε εφημερίδες, έχουμε. Τέλος πάντων. Ημίχρονο σφυρίζει ο Νίκος. Θα γυρίσουμε με Ελλάς. Με την Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, την Ελλάς του Αλέξη. Τη βλέπω εδώ. Χιλάκης, παντόφλα. Αυτό είναι πολύ καλό. Πραγματικά. Τέλος πάντων, και διάφορα.

0: πολιτική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το...
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πρακτικά.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τονίζει στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Εξήγησε ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγάρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως στερούμενη λογική την ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και τον χαρακτηρισμό πολιτική της μαρκίζας που έκανε χθες ο Αντώνης Σαμαράς. Απαντώντας ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος. Ωστόσο, πρόσθεσε το βράδυ των εκλογών, πρέπει να προσπαθήσουμε να έχει η κυβέρνηση ο τόπος. Προφανώς όχι με κόμματα που θέλουν να επαναφέρουν τη λογική της πάνω και κάτω πλατείας. Σημείωσε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε σε αυτή τη λογική είναι το Πασόκ. Αλλά όπως είπε, το ίδιο το Πασόκ έκανε δική του στο συνέδριο τη θέση του Χάρη Δούκα, ότι είναι προτιμότερο να μείνει ακυβέρνητη η χώρα παρά να συγκυβερνήσει με την κακιά δεξιά. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος σημείωσε ότι η στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετική η δρόμη μας. Αντίθετα, πρόσθεσε, επιδιώξαμε να συγκλίνουμε, σημειώνοντας ότι με την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στη διαδικασία ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε η ομάδα του Παύλου Πολάκη. Προτείνουν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε σε συνέντευξη ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Μιλώντας στο CNN, δήλωσε πως αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν τεστ για την αξιοπιστία του Ντόναλντ Τραμπ και το αν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε τα ξημερώματα το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα Ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του Κουβέιτ κατάφορη επίθεση και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Απολογείται αυτή την ώρα ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα?
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
20: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
24: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
25: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Λίμου και Ζουβούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
27: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
28: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
25: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
29: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
30: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
31: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Τεμπονέρας, τη συνειδητοποίηση ότι τελικά το να πούμε, να ονομάσουμε το καινούριο μας κόμμα, να δώσουμε στο νέο μας κόμμα το όνομα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή οι σύντροφοι σε σχέση με το όνομα πρέπει να είναι όπως όταν ξυπνάς από μεθύση, που έχεις κάποιες φιλές περάσει και βλέπεις δίπλα σου, έχεις κοιμηθεί με μια γκομενάρα ή έναν θεογκόμενο. Δεν κρίνω έτσι, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, δεν έχουμε πρόβλημα. Και νομίζεις πω πολλές και ανοίγεις το μάτι και λες, ω Παναγία μου τι έκανα, γιατί Χριστέ μου. Πάθανε αυτό ακριβώς, γιατί αρχίσαν να ονειρεύονται αυτού οι αντάρτες και τέτοια, αλλά δεν το είπανε ο Ελλάς, το κόμμα τους, το είπαν η Ελλάς. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που βγαίνουν, εμφανίζονται στα κανάλια, να προλογίζονται όπως προλογίζεται και η Δημοκλίδου. Το στέλεχος της Ελλάς. Και δεν ξέρεις, θα ακούσεις Δημοκλίδου, θα ακούσεις Τεμπονέρας, Κούφο Νικολακάκη, πώς λέει, κάπου την έχω σημειώσει, Κούφο Νικολάκου. Δεν ξέρεις τι θα βγει. Και αρχίζουν και το συνειδητοποιούν οι σύντροφοι ότι αντί για καπετάν Άρης θα τους σκέφτονται, θα είναι η τροχονόμος Βαρβάρα, που θα έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που τους ακούμε. Και έτσι όταν ο σύντροφος Τεμπονέρας εμφανίζεται στο σήμερα, στον Sky, και τον προλογίζουν ο Δημήτρης με τον Άκη, εκείνος λέει...
1: Και κύριος Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς.
2: Καλημέρα
1: και Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα.
3: Συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη.
2: Όχι, Ελλάς.
1: Αριστερή συμπαράταξη.
0: Άσε τα συμπαράταξη τώρα. Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Τι Ελλάς, το στέλεχος της Ελλάς θα λέμε. Και θα λέμε, τι πάει, έχει αστυνομικό θέμα. Ξεκινάει με αστυνομικό. Α, όχι, ο Τεμπονέρας. Λοιπόν, οπότε αφήστε αυτά τώρα. Καλά, τους το λέει ο Άκης. Ελλάς, δεν διαλέξατε. Δεν το ανακοίνουμε καμάρι ο Αλέξης μας που τον αφήσανε να κρέμεται, δεν του βάζαν το βίντεο και κοιτούσε σαν χαζός αριστερά-δεξιά με το χαρτί στο χέρι. Ελλάς, λοιπόν, είστε όλοι στελέχοι της Ελλάς και μπράβο σας σύντροφοι, έτσι που τα καταφέρατε. Τώρα είναι αργά, η μόνη σας ελπίδα ο Άριος Πάγος να μην το δεχτεί. Πιστεύω να κάνουμε καμιά νοησία στον Άριο Πάγο, έτσι. Είμαστε δικαστές, αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε καθόλου χιούμορ. Το αφήνουμε. Η Ελλάς, το αγαπημένο στέλεχος στην Ελλάς, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο σύντροφος Νιφούδης. Ο Χατζιαβάτης θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί τον λες Χατζιαβάτη ρε Βουλαρίνε τον άνθρωπο, επειδή είναι Καραγκιόζης ο Τσίπρας. Έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη, αυτός είναι με τον Τσίπρα τώρα. Οπότε, άμα είναι ο ένας Καραγκιόζης, ο άλλος θα είναι ο Χατζιαβάτης. Τι να τον πω, Μπαρμπαγιώργη, δεν φαίνεται για Μπαρμπαγιώργος. Οπότε, το Χατζιαβάτης, δηλαδή θέλω να πω, δεν το λέω, δηλαδή, ακολουθώ τη γραμμή σκέψης Νιφούδη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Για όσους έχετε χάσει μαθήματα, ανεπίτρεπτο, γιατί θα μπορούσατε να διαβάσετε και σπίτι, ο Νιφούδης το 17-18, εκεί όταν ήταν στα πάει πρώτη φορά, επί πρώτης φοράς αριστερά, πόσταρε στο Facebook ότι Καραγκιόζης ο Τσίπρας είναι. Σωστά πράγματα, δεν λέμε. Δεν θα κάτσουμε να διαφωνήσουμε τώρα. Αλλά ήταν τότε στο ποτάμι. Ναι. Κάποια στιγμή ήταν και στο Πασόκ, δεν ξέρω πριν ή μετά. Μετά τα αυτά, εντάξει, αλλάζουν οι δουλειές οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι στο. Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να πας και στη δουλειά μας. Ένα σταθμό, μετά σε έναν άλλο σταθμό. Τι σημαίνει αυτό?
4: Μη βαράς μόνο το τραπέζι.
0: Γιατί με βαράω το τραπέζι?
4: Δεν θα ακούνε τι λες.
0: Δεν θα ακούνε τι λες. Εάν το βαράω πιο δυνατά. Άμα δεν ακούνε, δεν θα ακούνε τι λέω, το χτυπάω συνέχεια. Μπορεί να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Δεν κατάλαβα. Αν μπορεί ο Λεβέντης να χτυπάει τραπέζι, μπορώ κι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Είχε αλλάξει τέλος πάντων κόμμα. Το άνθρωπος ψάχνει. Δεν δουλειά είναι. Φεύγει, χάνεται το ένα κόμμα που είναι. Λέω, θα πάω σε άλλο κόμμα. Τι έγινε να πούμε? Άμα τελείωσε αυτό το κόμμα, θα πάω σε άλλο. Τώρα έχει καταλήξει στην Ελλάς. Είναι λοιπόν στέλεχος της Ελλάς. Δεν πειράζει που λέγαμε τον αρχηγό Καραγκιόζη. Και ο στέλεχος της Ελλάς αποδεικνύει ότι είναι αριστερός, αλλά είναι και ο κορόιδο. Τον έχουν λοιπόν. Είναι, την πατάει εκεί που την πατάνε όλοι οι αριστεροί, ρε παιδιά. Γιατί ο αριστερός, όταν ακούς και είσαι 12-15 χρονών, 16, άντε 18-20, λες πω, ωραία πράγματα λένε, παιδί μου. Ωραία πράγματα. Μισότητες, μισθοί, να έχουμε πολλούς μισθούς, να δουλεύουμε λίγο. Ποιος δεν τα θέλει αυτά? Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας μαζοχιστής. Θα υπάρχουν μερικοί, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό θέλουμε. Να δουλεύουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και να πληρωνόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής όλων μας. Οι αριστεροί εκφράζουν αυτό το όνειρο. Το κακό με τους υπόλοιπους είναι ότι δεν πιστεύουμε στα όνειρα που βλέπουμε τη νύχτα. Δηλαδή μπορεί να δούμε εγώ ότι, ας πούμε, έπαιζα μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσω και θα πω απαιτώ να παίξω μπάλα στον Παναθηναϊκό. παρότι με έχει ευχαριστήσει πολύ το όνειρο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο Νιφούδης λοιπόν και μιλάει για. Είναι επιχειρηματίας, να πούμε, στην εστίαση. Νομίζω και στο εξωτερικό ή μόνο στο εξωτερικό, δεν κάνω κορόιδο. Λοιπόν, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει, μάλλον είναι και στην Ελλάδα, γιατί διαπιστώνει ότι.
2: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
0: Από πρώτα απ' όλα τα μακαρόνια είναι πολύ νόστιμα. Δηλαδή μερικοί, δηλαδή και χωρίς να μας τελειώνουν τα λεφτά μπορεί να τρώμε μακαρόνια. Δεν είναι, θέλω να πω, είναι. Εντάξει, παχαίνουνε, το αναγνωρίζω. Οπότε λέμε καταρχήν ότι οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια Νιφούδη πρέπει να είναι χοντροί. Άμα τρώνε 15 μέρες σερή μακαρόνια κάθε μήνα, είναι τέλος πάντων. Μιλάει, το ρωτάει δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για ιδιωτικούς υπαλλήλους, παιδιά, έτσι. Τι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ποιος τους πληρώνει? Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο εργοδότης τους. Δεν είναι το δημόσιο εργοδότης τους, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει του εργοδότη με, από ποιο ποσό και πάνω θα δίνει. Λέει το κατώτατο, δεν μπορεί να του δώσει πιο κάτω από τόσο. Από εκεί και πέρα ο εργοδότης μπορεί να δώσει ό,τι γουστάρει. Ό,τι του κάνει κέφι, ό,τι νομίζει ότι είναι δίκαιο, μπορεί να το δώσει ο εργοδότης. Δεν τον εμποδίζει, παιδιά, κανείς. Οπότε τον ρωτάει η δημοσιογράφος, αφού δεν τα βγάζουν πέρα οι εργαζόμενοι σας, γιατί δεν τους κάνετε αύξηση? Στην αρχή κάνει ο Νιφούδης ότι δεν καταλαβαίνει τι εννοώ, τι αυτό, δεν είμαστε κυβέρνηση και άλλα τέτοια. Βλέπει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει και τι λέει ο Θεός.
5: Γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς? Για να μην το βλέπετε.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ένα ακόμα 48 ώρων.
5: Και τι
2: οπότε
5: περιμένετε να.
2: Εννοείται το 15-19.
5: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
2: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Δυστυχώς εμείς έχουμε προϋπολογισμό. Δεν είμαστε ποποχανίο σαν το κράτος. Είναι δικά μας τα λεφτά. Και έχουμε δεν είμαστε σαν το κράτος που είναι τα λεφτά των κορόιδων και μπορούμε να τα πετάμε από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε οι επιχειρήσεις μας, εμάς είναι η τσέπη μας. Και την τσέπη μας την πονάμε. Δεν είμαστε κράτος, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Απάντησε ο Νιφούδης, επιβεβαιώνοντας ότι είναι αριστερός. Δεν είναι κανένα κορόιδο και δεν πρόκειται ποτέ να διοικήσει τις επιχειρήσεις του όπως λέει ότι θέλει να διοικήσει το κράτος, δηλαδή τις δικές σας τσέπες. Έδωσε ο σύντροφος Νιφούδης, και γι' αυτό είναι λέω αγαπημένος, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον ορισμό του αριστερού πολιτικού. Στις δικές μου επιχειρήσεις, εγώ έχω προϋπολογισμό, δεν μπορώ να κάνω ό,τι μου κατέβει. Στο κράτος, στα δικά σας πορτοφόλια, στο δικό σας μέλλον. Το τεινάζω και στον αέρα, μαλάκι, σιγά τι έγινε να πούμε. Αρκεί ο προϋπολογισμός στις επιχειρήσεις μου να είναι προσεγμένος. Όλα και όλα. Δεν είναι πάρα πολύ καιρό στην αριστερά και έτσι δεν έχει συνηθίσει να λέει άλλου τύπου παραμύθιο, οπότε είπε το προφανές. Ο προϋπολογισμός, ότι με μοιάζει η επιχείρησή μου αν θα πέσει έξω ή όχι. Δεν είναι σαν το κράτος που δεν δίνω δεκάρα. Λοιπόν, μπράβο στο σύντροφο Νιφούδη. Η συντρόφισσα Κούφο Νικολάκου, που είναι η βασική εκπρόσωπος, η βασικιά που λέμε, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και έχει και 4-5 αναπληρωτές, 18 δεν ξέρω πώς είναι, όλοι οι απόλοιποι είναι αναπληρωτές. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, χρειάζονται 4 για να την αναπληρώσουν. Είναι την Κούφο Νικολάκου. Η Κούφο Νικολάκου μίλησε για τον Νιφούδη και απαντάει στο. Πώς τον πήρατε αυτό? Αυτός λέγεται ότι είναι Τσίπρας Καραγκιόζης. Αναγνωρίζετε ότι είναι όντως Καραγκιόζης, οπότε τον δέχεστε στο κόμμα, ή θέλω να πω, έχει κάνει κάποια κολοτούμπα ο Νιφούδης και σας άρεσε το πώς προσγειώθηκε? Και η Κούφο Νικολάκου, παιδιά, βρίσκει τον πιο ωραίο τρόπο να μιλήσει για τούμπα.
6: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Δεν είναι ο κολοτούμπα, ρε παιδιά, είναι προσωπική ορίμανση. Προσωπική. Τέλος πάντων, στηρίζω, σας έλεγα ότι θα είναι ωραίο όταν θα γυρίσει ο Αλέξης μας. Είχα δίκιο. Εννοείται, πάντα έχω δίκιο. Αυτό, πάντα έχω δίκιο. Αυτό είναι, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο στο Πασόκ δεν το καταλάβαιναν και ορίστε τα χάλια τους. Τέλος πάντων. Όπως σας έλεγα, ψηφίζουμε Στέφανο για

0: παντόφλα, συντροφική. Τώρα πάντοτε η παντόφλα είναι συντροφική, θέλω να πω, είτε στηρίχνει η γυναίκα, η γκόμενα, είτε ο σύντροφος, συντροφική μπορεί να την περιγράψεις. Εμίλιος Χιλάκης. Εμίλιος Χιλάκης, αν θυμάστε, το κομφερασιέ της παράστασης του Αλέξη, στην οποία αποκαλύφθηκε το όνομα του κόμματος, γελάς. Αν θυμάστε, πριν από πόσο, 2-3 εβδομάδες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, δεν έχει και σημασία. Στην εκπομπή, μιλώντας στην Αθηναίδα την Έγκα, είχε μιλήσει κάποια στιγμή, ήρθε ο Στέφανος του ρουσφέτη, λέω: εγώ, το μόνο ρουσφέτη που δέχομαι και το τέτοιο είναι για θέματα υγείας, γιατί όταν κινδυνεύει ο άνθρωπός, είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα. Ξέρω μάλιστα ανθρώπους που πήγαν στο Γεωργιάδη και εκείνος προς τιμήν του τους βοήθησε. Το Γεωργιάδη, παρότι τον μισούσαν, και εκείνος προς τιμήν του το βοήθησε. Μέχρι στιγμής διακρίνεις λίγο κάτι αστείο σε αυτό? Όχι, δεν φαίνεται κάτι αστείο. Εντάξει, εμείς είμαστε και, μπορεί να είμαστε και χαζοί, δεν είναι υποχρεωτικό. Ήτανε σκοπτικό, Νίκο μου. Ήτανε. Τι, γιατί με κοιτάει, γιατί? Γιατί το λέει ο ίδιος που το έπαιρε. Εμίλιος Χιλάκης.
1: Μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Μια δήλωση που έκανε έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
2: Μην το ανοίξουμε
1: του
2: αυτό το θέμα, γιατί δεν θα είναι πολύ τιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Εμείς να το κρατήσουμε, αλλά εκτός από το σκοπτικό που κρατάμε, έχουμε κρατήσει και το ηχητικό του σκοπτικού και θα το βάλουμε τώρα να το ακούσουμε, Εμίλιε. Και σύντροφε, μυρίζει παντόφλα στον αέρα από εδώ μέχρι και χάμω.
3: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
3: Ναι.
2: Ειλικρινά.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
3: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
3: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Όπως σκοπτικό σχόλιο, ρε, εσύ μας πέθανε στο γέλιο, ρε. Ρε, τι σατυρικός είσαι εσύ. Όπω Παναγία μου, τι βλανάκι ο Λαζόπουλος. Όπως σκοπτικό που είναι. Εντάξει, μπορεί να πέσε παντόφλα, Νίκο. Μπορεί να έρθει παντόφλα από το κόμμα με το που βγήκε αυτό την επόμενη, γιατί το ανέβασε ο Άδωνης. Το είπε αυτό και με την επόμενη μέρα λέει ο Άδωνης, ορίστε, αυτός δεν είμαστε μαζί, αλλά λέει ότι βοηθάω και τα λοιπά. Και έρθε παντόφλα από τους συντρόφους, οπότε ανακαλύψαμε ότι είναι σκοπτικό. Το είπαμε σκοπτικός. Τώρα, βέβαια, ο άνθρωπος είναι και ηθοποιός, να πούμε. Δεν έχει εκφραστικά μέσα στη διάθεσή του πολλά για να μπορεί να δείχνει τι πραγματικά σκέφτεται. Οπότε μπορεί να φταίει αυτό. Και όντως η πρόθεσή του να ήταν σκοπτική, αλλά τον το είπε στα σοβαρά. Και ναι, χωρίς να. Ναι, αλλά πιο πιθανή είναι η παντόφλα, νομίζω. Είναι η παντόφλα, η συντροφική παντόφλα. Ήρθε φραπ, τι τόλμησες να πεις, αμέσως ανακαλώ σύντροφοι. Και ήταν σκοπτικό. Έλα, παιδιά, πλάκα έκανα. Είναι σύντροφοι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι. Δεν είπα εγώ καλά λόγια για τον άνθρωπο. Όχι, για πλάκα βρε τα έλεγα. Ρε, για πλάκα βρε, δεν πλάκα κάναμε. Ο Χιλάκης, ο σύντροφος Χιλάκης, ο οποίος λέει κάτι που δεν το καταλαβαίνω μετά.
2: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
0: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν είναι αυτοαναφορική. Είναι αυτοαναφορική η πολιτική και λέει εμάς μας κρατάει πίσω από το να ασχοληθούμε. Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθείς. Πήγε και παρουσίασε του Αλέξη την παράσταση. Πρώτος κομφερασιέ με τα σχόλια, με αυτά, περιμένουμε και τέτοια. Μπράβο, χειροκρότημα στον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη, προσκυνώ τη χάρη σου, Αλέξη. Θέλω να πω, πόσο πιο πολύ δηλαδή να ασχοληθεί. Τι είναι, μήπως δεν έχει καταλάβει ότι ήταν πολιτική, μήπως τα αλήθεια νομίζω ήταν παράσταση αληθινή. Ότι ήταν θέατρο. Και ότι γίνει ο άλλος και έκανε τον ηθοποιό, επειδή λέει πολλά ψέματα. Σου λέει συνάδελφος και ο Αλέξης, κάναμε μια παράσταση στο Οδυσσίο. Κάναμε σάτυρα πολιτική. Και σκοπτικά. Σκοπτικά τον ευλέπω να λέει σε λίγο καιρό. Σκοπτικά την παρουσίασα, ρε παιδιά, της Ελλάς. Σκοπτικά, τι, όχι, για όνομα.

0: όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Διάλειμμα.
1: Ata rata teda baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata riki
2: Sebenus iskole.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
14: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν έχει σημασία σε τι, μας αρχεί που είναι εδώ και θα τον ακούσουμε. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης αυτή τη φορά μας μιλάει για τις αποφυλακίσεις των μελών, τις επικείμενες αποφυλακίσεις των μελών της οργάνωσης Serial Killer, της οργάνωσης των κατασυρωή δολοφόνων της 17 Νοέμβρη.
1: Όλα τα θέματα τα δικονομικά και της ποινικής μεταχείρισης των συγκεκριμένων ανθρώπων έχουν να κάνουν με κανόνες της δικονομίας και της αποφάσης των δικαστών. Εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά. Όχι γιατί δεν έχω άποψη, ή θα, αν είχα μια άποψη θα την έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς διαφωνώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, διαρκώς θα είναι μια διαλκυστίδα όπου θα ασχολούμαστε με τις δικαστικές αποφάσεις.
0: Ναι, παρότι δεν έγινε κατανοητό αν έχει ή δεν έχει άποψη, μένουμε στο ότι διαφωνεί μάλλον. Αν κατάλαβα καλά, γιατί στην αρχή δεν είχε άποψη, αλλά αν είχε, δεν θα την έλεγε, αλλά τελικά την είπε. Τέλος πάντων, να ενημερώσω τώρα, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Έτσι δεν είμαι, βοηθάω όσο μπορώ, παιδιά, βοηθάω. Ότι ήδη κατά δικαστήρια δεν αποφασίζουν αφέ αυτού τους. Δεν είναι οι δικαστές και λένε τι μου φαίνεται εμένα σωστό, αυτό θα κάνουμε. Αποφασίζουν βάσει νόμων. Και ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, παιδιά? Κύριε Μιχάλη, ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, ποιοι, ναι, αυτοί, 300-0. Οπότε ψηφίζουμε νόμους άμα διαφωνούμε με κάτι, άμα διαφωνούμε και πολύ λογικά διαφωνούμε. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος για τη δολοφονία 17 ανθρώπων δεν μπορεί να βγαίνει ποτέ από τη φυλακή, τέλεια. Ποτέ, για κανένα λόγο, τίποτα, θα πεθάνει στο κελί, τι να κάνουμε, οι άλλοι πέθαναν στο πεζοδρόμιο. Κοίτα, δεν κάνει. Εκείνο σα πεθάνει στο κελί. Δεν πειράζει. Α στεναχωρηθεί και λίγο. Δεν πειράζει. Ψηφίζουμε νόμο για να συμβαίνει αυτό. Για να μπορεί να γίνει. Έτσι, άμα δεν μα αρέσει, λέμε παιδιά, εδώ αυτό δεν γίνεται. Μα ο νομικό μα πολιτισμό, ναι, λέω, μήπω το νομικό μα πολιτισμό λίγο να τον αλλάξουμε. Δηλαδή, να είναι ένα νομικό πολιτισμό που το πρώτο του μέλημα να είναι η κοινωνία. Μετά να, στο σύνολο, μετά να είναι τα θύματα ή τα υποψήφια θύματα. Και στο τέλος να νοιαζόμαστε, δεν λέω, αλλά όχι πρώτα-πρώτα, στο τέλος να νοιαζόμαστε για τους εγκληματίες. Λέω, μια ιδέα ρίχνω. Δηλαδή, να υπάρξει ξανά το ένστικτο αυτοσυντήρησης στον νομικό μας πολιτισμό. Να μην είναι τόσο αυτοκτονικός όσο είναι σήμερα. Λέω, μια ιδέα δίνω. Δεν έχει σημασία αν θα ακουστεί. Δεν ακούγονται συνήθως οι ιδέες μου. Δεν πειράζει. Αλλά εκεί που δεν μάσησε καθόλου τα λόγια του ο κύριος Μιχάλης είναι όταν μιλούσε για αυτούς τους τρομοκράτες, παιδιά, για αυτούς τους κατασύρωοι δολοφόνους. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Είναι αμετανόητοι. Δεν σέβονται τα θύματα. Ανθρώπους που δεν σέβονται τη μνήμη τους. Δεν σέβονται ορφανά παιδιά. Γυναίκες οι οποίες έχασαν τους σύζυγους τους, τους συντρόφους τους, γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, και σημαίνει ότι πραγματικά αυτή η συμπεριφορά είναι τόσο απαράδεκτη και τόσο αντιδημοκρατική που, εν πάση περιπτώσει, αυτό που τους αξίζει...
0: Να σαπίσουνε μέσα στη φυλακή, πείτε το, κύριε Μιχάλη, μην κολώσετε πουθενά.
1: Αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση.
0: Πω, είπαμε ρε παιδί μου, όχι τόσο σκληρό, ούτε ψήλο στον κόρφο, έλεγα κι εγώ είμαι σκληρός, θέλω να σαπίσω τη φυλακή, αλλά δεν πήγαινε ο νους μου εκεί. Πω, η δημοκρατική περιφρόνηση, πώς θα τα αντέξουν αυτό το πράγμα. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως εντάσσει και στα βασανιστήρια αυτό και έχουμε προβλήματα άλλα με... Δημοκρατική περιφρόνηση. Πω, τι θα τους κάνουμε. Πω, τι έχουν να πάθουνε. Εν τω μεταξύ, αν κάποιος δεν σέβεται τα ορφανά, τις χείρες, τα θύματα τα ίδια, είναι η νομοθεσία που θα τους επιτρέψει να βγουν έξω. Εκείνοι, σέβονται, δεν σέβονται, δεν έχει σημασία. Αλλά κι αν δεν σέβονται, δεν είναι οι πρώτοι που δεν σέβονται τα θύματα είναι η νομοθεσία που θα επιτρέψει στους θύτες να ξανακυκλοφορήσουν ελεύθεροι, κύριε Μιχάλη. Παρόλα αυτά βέβαια αναγνωρίζω ότι η δημοκρατική περιφρόνηση, πω μια τιμωρία, πω, θα δείτε τι θα πάθετε, στελέχη της 17 Νοέμβρη.
2: Ata ata rata teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata riki
3: Bebenu si sole

0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε λίγο και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία. Δεν κατάλαβα το ύφος σου. Δεν κατάλαβα. Τι είπατε. Τι είπες. Τι. Τώρα, λοιπόν, περίμενε. Τώρα θα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φοβερές καταγγελίες, παιδιά, για τον Αλέξη. Για το 2015. Πες τα, ζωή μου.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να.
1: Δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
0: Όπου, για πες, αυτός που είναι ο Τσίπρας σου είπε, για πες ζωή εσύ, πες να μην τα πω εγώ τίποτα, αλλά μην κολώσεις πουθενά, να είσαι όλη την αλήθεια.
2: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Και μόλις κατάλαβε η ζωή Κωνσταντοπούλου με τη διαδρομή, την παιδεία και τη δημοκρατική συγκρότηση, τη διαφορετική, μόλις κατάλαβε αυτή η γυναίκα ότι ο αρχηγός της είναι παραδομένος στο παρακράτος, δεν έκανε τίποτα. τίποτα. Εντάξει, τι έγινε να πούμε, εντάξει. Δεν είναι και καλό, αλλά... δεν είναι καλό, αλλά και πού θα ξαναβρω ευκαιρία να καταστρέψω τη χώρα. Οπότε κάθισε μούγκα στη στρούγκα η ζωή, έραψε το στοματάκι της και συνέχισε να είναι στο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν παραδομένος στο παρακράτος και στην Προεδρία της Βουλής. Γιατί πραγματικά, παιδιά, πόσες φορές μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία να καταστρέψει μια χώρα? Ούτε μία στους περισσότερους από εμάς. Στη ζωή είχε αυτή την έβλεπε, ήταν μάρτυρος τότε. Σου λέει θα την καταστρέψουμε τη χώρα. Οπότε άστο να είναι παραδομένος αυτό στο παρακράτος. Εγώ με την παιδεία μου δεν το αντέχω. Και τη δημοκρατική μου συγκρότηση καθόλου. Αλλά θα κάτσω εδώ για να καταστρέψω μαζί με το Γιάννη το κράτος. Τσαμπακόπος όμως. Δεν καταστράφηκε τελικά. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και η ζωή έκανε και ο Γιάννης έκανε. Ο άνθρωπος Παγώνη και ο Λαφαζάνης τις έκανε. Όλοι τις κάνανε. Νικόλας Παπάς, Σταθάκη, που να δεις, τελευταία κολλώσανε κάποιοι από αυτούς. Μερικοί δεν είχαν ελικόπτερα να φύγουν, φαίνεται, για όλους. Οπότε κολλώσανε και τρίψαν το τιμόνι τελευταία στιγμή. Δεν είναι ότι γλίτωσε τα βράχια η χώρα, απλώς τα έξισε. Κάνανε ένα ρήγμα εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν βυθίστηκε το πλοίο. Οπότε έτσι η ζωή με τη διαμηχανία μια χαρά ήταν. Κάθισε με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό και μπράβο της. Τι είπε ο εκπρόσωπος της Ελλάς, παιδιά. Της Ελλάς, όχι Δημογλίδου, ένας αναπληρωτής κιόλας είναι εδώ, είναι παρατρεχάμενος της Κουφονικολάκου. Τι είπε της Ελλάς ο εκπρόσωπος για αυτή την καταγγελία?
3: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
4: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Η απάντησή του ήταν ο Ντίλιαν. Δηλαδή τίποτα. Και πολύ σωστά, ρε παιδιά. Τώρα αυτά πριν 10 χρόνια έγιναν. Αυτά είναι παροχημένα πράγματα πια. Τελειώσανε. Δεν θα μιλήσουμε κάτι πιο σύγχρονο. Πούμε για την ΕΔΑ, να πούμε για τον Εμφύλιο, να πούμε για το Λαμπράκι, το Γρηγόρη, να πούμε για το Πασόκ το 81, να πούμε για σύγχρονα πράγματα. Μην καθόμαστε τώρα. Αυτά που λέμε εμείς, που μας λέει ο σύντροφος Τσίπρας. Μην καθόμαστε και λέμε τώρα γιατί έγινε πριν 10 χρόνια. Αυτό πάει, πέρασε. Τέλος. Παρελθόν. Σιγά. Και μετά, παιδιά. Θα ακούσουμε και το χωρατό. Α, θα τελειώσουμε με χωρατό.
5: Εντάξει,
0: θα τελειώσουμε με το καλύτερο χωρατό της εβδομάδας. Μιλάει ο ίδιος εκπρόσωπος για τον σύντροφο, για τον Αλέξη μας. Και λέει...
4: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτό το βαθμό.
3: Καλά και εσείς, μην το παρακάλετε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
4: Έχει παραιτηθεί από την έδρα του.
3: Παραιτήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
4: Όλες αυτές τις περγαμηνές. Και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει της αξιοπιστίας, της εντιμότητας, αλλά και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει, θα είναι
3: μια ολοκληρωμένη κυβερνητική λύση.
0: Τα εχέγγυα της εντιμότητας και της αξιοπιστίας. Ρε, μην τον κοροϊδεύετε στα μούτρα του. Είπαμε, ηρωνία είναι ωραίο πράγμα. Μόνο πρώτος που μου αρέσει η ηρωνία. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδιά. Το Τσίπρα δεν το ρωτάς τι ώρα είναι, μα και ρολόι να φοράει. Ή άμα τον ρωτήσεις τι ώρα είναι και φοράει και σου πει μια ώρα, θα πας να ρωτήσεις κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε, πω, τι ήρωνες είναι αυτοί. Ρε, μπας και όντως είναι φαρσέρ και τον έχουν βάλει για να τον κοροϊδεύουνε. Δεν το αποκλείω. Και κάπου εδώ με αυτό το φοβερό χωρατό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τη Δευτέρα. 12 η ώρα. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
5: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensor του Λικαμπέλους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Αγαπημένο ημερολόγιο, νεφέλημαι και εδώ πέρα. Ελπίζω να πέρασες μια ωραία εβδομάδα, να ξεκουράστηκες, να μην έπαθες κάποιο έμφραγμα. Εγώ είμαι εδώ αυτήν την εβδομάδα για να σε χαλαρώσω όσο

0: οι 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη του Δημήτρη Φιλιππίδη, του γιου του Πέτρου Φιλιππίδη, και αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος άνθρωπος μιλά τόσο ανοιχτά και χωρίς φίλτρα για μία δικαστική περιπέτεια και καταγγελίες που αφορούν έναν πατέρα, ψυχρούν τον πατέρα του. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο εσύ μας προσέφερε και μια σπάνια ματιά στο εσωτερικό μιας οικογένειας που βρέθηκε στο επίκεντρο του ελληνικού μύτου. Τι είπε και εμένα μου, τι να σας πω, σαν τατουάζε στα μηνύγκια το κεφάλι μου, έτσι. Εχαράχθη. Η ταπείνωση, λέει, έκανε πάρα πολύ καλό στον πατέρα μου. Και αυτή η ατάκα δεν είναι μια απλή δηλωσούλα. Είναι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ολόκληρη δομή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μια πρόταση. Ύβρις, νέμεσης, τύσης, κάθαρσης. Και θα το κάνω breakdown. Σκέψου το, ότι στην αρχαιότητα, όταν κάποιος ξεπερνούσε τα όρια, όταν ένιωθε άτρωτος, πανίσχυρος και προσέβαλε τους νόμους και τους ανθρώπους, αυτό ήταν η ύβρις, η απόλυτη αλαζονία του εγώ. Μετά ερχόταν η νέμεσης, η θεία δίκη, η οργή που προκαλούσε αυτή τη συμπεριφορά, και αμέσως μετά η τύσης, η τιμωρία, η συντριβή, η ολοκληρωτική πτώση από το βάθρο. Και πού καταλήγουμε? Στην κάθαρση. Ο γιος του Φιλιππίδη, λέγοντας ότι η ταπείνωση του έκανε καλό, περιγράφει ακριβώς αυτό το στάδιο, ότι έπρεπε να υποστεί τη συντριβή, να απογυμνωθεί από την εξουσία του για να μπορέσει ίσως να εξαγνιστεί και να αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα δικαστήρια, αλλάζουν τα social media, αλλά οι πανανθρώπινοι νόμοι της ηθικής μένουν πάντα ίδιοι. Η αλαζονία πάντα θα γεννάει τη συντριβή της. Και μήπως τελικά το ελληνικό μυτού δεν ήταν τίποτα άλλο από μια σύγχρονη αρχαία τραγωδία? Δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Τρίτη 9 το βράδυ. Λοιπόν, κάτι εξελίσσεται στο ελληνικό TikTok, φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το οποίο θεωρώ ότι αξίζει να το θίξουμε, γιατί νομίζω ότι το περισσότερο κοινό δεν έχει ιδέα, γιατί δεν παρακολουθείτε έτσι το ελληνικό TikTok και καλά κάνει, αλλά γιατί έχει κάποιες προεκτάσεις που καλό είναι λογικοί άνθρωποι να αρχίσουν να τις αναφέρουν γενικώς και ειδικώς. Υπάρχει λοιπόν μια κοπέλα στο TikTok, η Γεωργία Λύρα, η οποία είναι 19 χρονών, τονίζω το 19 χρονών, και υπενθυμίζω ότι ο μετοπιαίος λοβός του ανθρώπου σταματάει να αναπτύσσεται εκεί στα 25. Okay. Η Γεωργία είναι λοιπόν 19. Σπουδάζει κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο και βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τεράστιου κύματος σχολιασμού στο TikTok όταν ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο εξέφραζε πολύ έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για το Pride, το οποίο διοργανώνεται κάθε Ιούνιο. Γιατί, με ποια αφορμή το έκανε αυτό? Με αφορμή το ότι στην ομαδική της σχολής της στείλανε μία ανακοίνωση κάποια παιδιά ότι θα συμβεί το Pride την τάδε μέρα και είστε όλα καλεσμένα. Και εκεί έμεινε η Γεωργία, το ότι είπε ότι προσβάλλεται με θρησκεία μου, πάση περιπτώσει, είχε πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της θρησκείας της, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας, δεν σας περιθωριοποιεί, πλέον περιθωριοποιήστε μόνοι σας και επιβάλλετε αυτό το πράγμα, είπε διάφορα, τα οποία ο τρόπος με τον οποίο τα επιχειρηματολόγησε ήταν όντως πολύ εκνευριστικός και έντονος, και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με το ύφος της. Εν πάση περιπτώσει, εξέφρασε ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα καθαρά προσωπικό ιδιωτικό ζήτημα που δεν χρειάζεται, λέει, να διατυμπανίζεται ή να γιορτάζεται δημόσια στους δρόμους. Και ανέφερε ότι κατά τη γνώμη της το Pride, με τον τρόπο που γίνεται, έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα ως διεκδίκηση δικαιωμάτων και έχει μετατραπεί σε ένα σόου υπερβολής που προκαλεί την κοινωνία αντί να φέρει την αποδοχή. Το ελληνικό TikTok και όπως το ίντερνετ, τα ίντερνετ, αντέδρασε ακαριαία με διάφορους άλλους creators και γνωστούς και όχι λιγότερο τόσο γνωστούς, δηλαδή, να λένε και πιο πολύ από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ακτιβιστές πήραν το βίντεο της και έκαναν στίτσεις, ξέρεις αυτό που είναι το βίντεο και απαντάς εσύ δίπλα, εξηγώντας τη σημασία του Pride, ότι δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι μια πορεία ορατότητας για ανθρώπους που ακόμα και σήμερα δέχονται επιθέσεις. Τη σατήρησαν έντονα, είπαν ότι οι απόψεις της προέρχονται σε πλήρη αντίθεση με το σύγχρονο και open-minded lifestyle που προσπαθεί να πουλήσει αυτή στα υπόλοιπα βίντεο της. Και κοιτάξτε να δείτε, ποιο είναι το θέμα. Το βίντεο της Λύρας πήρε 2 εκατομμύρια προβολές, που για Ελλάδα αυτό είναι αδιανόητο ποσό. Και 140.000 likes. Τα likes είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμφώνησαν με τη Λύρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχολίασαν τη Λύρα, money money, να ήταν 100. Να ήταν 100. θα πω εγώ. Και εκεί παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο αυτής της σιωπηλής πλειοψηφίας που δεν θα ανοίξει την κάμερα για να κάνει μια απάντηση, μάλλον για να υποστηρίξει τη λίρα, απλά θα αρκεστεί σε μια καρδούλα. Εγώ θέλω να πω ότι πέραν το ότι δεν συμφωνώ με αυτό που είπε η Λύρα, το ότι δεν δέχονται επιθέσεις τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ακόμα και σήμερα, δυσκολεύονται να βρουν δουλειές, όλα αυτά τα οποία έτσι όπως τα παρουσίασε αυτά είναι σαν να μην συμβαίνουν και έχουν συμβεί και υπάρχουν και Νέα Υόρκη, Stonewall, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Βλέπω όμως ότι ο κόσμος αντεπιδρά από την άλλη έννοια, δηλαδή αυτή η αντίδραση της Λύρας είναι ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή ξεκίνησε ως μια κίνηση σεβασμού και κατέληξε μια γλωσσική αστυνομία το όλο κίνημα. Και δεν γίνεται, δηλαδή μπορείς να διαφωνείς κάθετα μαζί της, μπορεί να θεωρείς ότι αυτά που λέει είναι λάθος ξεπερασμένα, όπως και εγώ το θεωρώ, αλλά αυτή η ισοπεδωτική επίθεση που δέχτηκε με ένα μαζικό ψηφιακό λιντσάρισμα, εντάξει, είναι άδικο, είναι εκτός ορίων, είναι δυσανάλογο και είναι κοινωνία, γιατί υποτίθεται εσύ που ανήκεις στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είσαι άλλα ή εν πάση περιπτώσει. Και διατυμπανίζεις το πόσο ανοιχτικός και συζητήσιμος είσαι να κατακρεουργείς και να στοχοποιείς ένα κορίτσι 19 χρονών. Είναι 19 χρονών ακόμα και να πιστεύεις ότι λέει ανοησίες, ότι λέει ανακρίβες. Έτσι συμπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο 19 χρονών. Μετά μη σας κάνει εντύπωση που ο κόσμος αντιδρά όταν βλέπει ότι από εσάς που περιμένει καλύτερα και πιο ανεκτικά και με πιο διάλογο γίνεστε ίδιοι και χειρότεροι της άλλης πλευράς. Δεν γίνεται να μιλάμε για αποδοχή, για αγάπη και για συμπερίληψη και με το που κάποιος εκφράζει μία άλλη γνώμη να γινόμαστε όχλος και να θέλουμε να τον καταστρέψουμε. Αν σου ξεφύγει μία λέξη ή αν έχεις άλλη άποψη, σε κολλάνε στον τοίχο σαν να είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο κόσμος συχαίνεται αυτήν την υποκρισία. Γι' αυτό το βίντεο της Λύρας έχει 130.000 likes. Αυτό είναι που πρέπει να μας κάνει να προβληματιζόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι άλλο δικαιολογημένος αγώνας για ίσα δικαιώματα και άλλο η ιστερία του πληκτρολογίου και το cancel σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί μας. Το trend και η επιβολή γέρασαν. Κούρασαν, το βλέπετε από την Disney, πως φαλήρισε μόλις τις ταινίες που πήγε να βγάλει περί του κινήματος. Και τώρα και δεν το ξέρετε, πήγα είδα το Mandalorian και Grogu. Είχα να δω Disney ταινία καλή πριν τα τελευταία Star Wars. Και δεν ακούστηκε καθόλου το Mark, ενώ έβλεπε τα nerds γύρω γύρω, ήταν όλοι χαμογελαστοί. Αυτό δεν συνέβη στην τελευταία ταινία του Star Wars, που ήταν όλοι τι είδαμε. Τι είδαμε. Και σας λέω να πάτε να το δείτε για να καταλάβετε ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Θα ξεχάσω εγώ ότι είχε βγάλει η Disney για εκείνες τις δύο μάγισσες που βγάλανε μία κόρη η οποία είχε την ίδια δύναμη με τον Anakin. Που υποτίθεται ο Anakin ήταν one of a kind και ήταν γεννημένος από το Force και μου βγάλανε την άλλη. Δεν βγάζει νόημα. Γι' αυτό λέω έχει κουράσει. Κάποια πράγματα κουράστηκαν. Ο αληθινός σεβασμός κερδίζεται στην καθημερινότητα και με το πώς συμπεριφέρεσαι στο διπλανό σου. Και όχι με διαδικτυακά δικαστήρια, όχι με ταινίες επιβολής.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό η απόφασή του για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Νέος γραμματέας του κόμματος θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναζητούνται ο αντικαταστάτης του στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και ο διάδοχος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά.
14: Όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας από την γνώση που έχω εγώ, και δεύτερον ότι όποιες αλλαγές περιορισμένες επαναλαμβάνω γίνουν, θα γίνουν την Πέμπτη, αφού προηγουμένως προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα.
13: Σφοδρή κριτική εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, μεταξύ πολλών άλλων, υιοθέτησε και ένα αφήγημα πολιτικής ταύτισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε μια πολιτική πλατφόρμα, ένα αναμονή, δείχνοντας πως η δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά βρίσκεται πρώτον πυλών.
3: Αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
15: Ας κάνει ό,τι επιθυμεί και από εκεί και πέρα θα κριθεί η επιλογή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία θα καταγραφόταν έτσι στις μεγάλες θετικές στιγμές της πολιτικής του πορείας.
13: Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, την στηρίζουν και δεν την βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή μοίρασε η ομάδα του Παύλου Πολάκη, προτείνει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση βεβαίως που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ένα ενωτικό σχήμα.
16: Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
17: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις.
18: Να ξεκινήσει ο Σωκράτης σηκώνοντας το τηλέφωνο να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα για να του εξηγήσει τη θέση μας υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων.
13: Στην υπόλοιπη θεματολογία, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 49χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Καλαμάτας. Στην αναβολή της απολογίας για σήμερα είχε ζητήσει την Πέμπτη ο δικηγόρος του κατηγορούμενου προκειμένου να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά και το διάβημα της ελληνικής πλευράς προς το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας τονίζει σε ανακοίνωσή του πως το συμβάν ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνοχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.
19: Δεν μπορεί να λέει η Ουκρανία αυτό οφείλεται και είναι αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Τι δουλειά έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία εδώ στο Ιόνιο ή αν θέλετε στη Μεσόγειο. Δεν μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο εδώ.
13: Στον πόλεμο στην Ουκρανία απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το σχετικό αίτημα και την επιστολή που απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο κύριος Πούτιν διαμηνύει πως οι μάχες θα τελειώσουν μόνο όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα ένταση στον Περσικό κόλπο με το Ιράν να εξαπολύει προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ και από την πλευρά του τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι κατέριψε 4 ιρανικά ντρόνς κοντά στην ευρύτερη περιοχή που αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα δεσμεύεται εκ νέου πως θα τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και στον δεύτερο τελικό της Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58, ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 1-1, κορυφαίος για τους νικητές ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο για τον καιρό, γενικά ήθριος θα είναι σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα και μια πολύ μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και τον μίνι ανασχηματισμό που αναμένουμε, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα την προσεχή Πέμπτη, μετά και την εκλογή του νέου γραμματέα της πολιτικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Για το πρόσωπο το οποίο έχει επιλέξει για αυτή τη θέση ο Πρωθυπουργός ξέρουμε ποιος είναι. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτός θα είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος. Εδώ μένει να δούμε όμως ποιες θα είναι οι υπόλοιπες επιλογές του πρωθυπουργού, ο οποίος προφανώς έχει το βλέμμα του στραμμένο και στις εκλογές, αν και ο ίδιος με κάθε ευκαιρία διαψεύδει το ενδεχόμενο και την πιθανότητα να γίνουν εκλογές αυτές στο προσεχές φθινόπωρο. Είχαμε δηλώσει σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, εδώ στον Sky, στην τηλεόραση του Sky. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν καλεσμένος στις Φέης Μαυραγάνη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τις αλλαγές αυτές. Έβαλε χαμηλά το πήχη ο κύριος Μαρινάκης ως προς την κλίμακα των αλλαγών. Φαίνεται πως θα έχουμε κάποιες στοχευμένες αλλαγές. Δεν θα είναι πολλές. Ενδεχομένως θα μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη και έχουμε και άλλη δήλωση, την οποία θα την ακούσουμε στη συνέχεια για το ίδιο θέμα.
3: Έχω την αίσθηση ότι την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή με το καλό του νέου μας γραμματέα, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Νομίζω, εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε αυτό που λέμε έναν ανασχηματισμό.
13: Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Για να τον ακούσουμε.
14: Το πρώτο είναι ότι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας, από την γνώση που έχω εγώ. Και δεύτερον, ότι όποιες αλλαγές περιορισμένες, επαναλαμβάνω, γίνουν, θα γίνουν την Πέμπτη, αφού προηγουμένως προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
13: Ως προς τις πληροφορίες που διακινούνται και κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους για τα νέα πρόσωπα που θα εισέλθουν στο κυβερνητικό σχήμα ή τις εσωτερικές μετακινήσεις τις οποίες θα έχουμε, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το οποίο ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι αυτός ο οποίος θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι ένα από τα σενάρια που κυκλοφορεί πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με πληροφόρειες, το σκεπτικό πίσω από αυτό το σενάριο είναι πως ο κύριος Μαρινάκης, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, έχει ανταποκριθεί σήμερα στις ειδικές αποστολές που του έχουν ανατεθεί από τον Πρωθυπουργό. Να προσθέσω στα όσα μπορεί να διαβάζετε και στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, πως ούτως ή άλλως κάποια στιγμή, όταν θα είναι δεδομένο βέβαια πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο κύριος Μαρινάκης θα πρέπει να αποχωρήσει από αυτή τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, διότι θα ρηχθεί ο ίδιος στη μάχη του Σταυρού, θα είναι υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα, αν δεν κάνω λάθος, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Οπότε αυτή η αλλαγή κάποια στιγμή θα γίνει, θα δούμε αν θα γίνει τώρα βέβαια. Ένα από τα ονόματα που ακούγονται για μετακίνηση προς το Μέγαρο Μαξίμου, στην περίπτωση που μετακινηθεί ο κύριος Μαρινάκης και θα πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης του στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι αυτό του Τάκη Θεοδωρικάκου. Βέβαια, εκεί μετά ανοίγει μια ακόμη μεγαλύτερη τρύπα, ένα μεγαλύτερο κενό, καθώς στη νευραλγική θέση του Υπουργού Ανάπτυξης θα πρέπει να βρεθεί κάποιο νέο πρόσωπο, να βρεθεί αντικαταστάτη σε αυτή τη θέση. Εδώ μιλάμε για το ζήτημα της ακρίβειας. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην κορυφή των παραπώνων των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθεί σε κυβερνητικό πόστο είναι αυτό του Τάσου Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Στο χαρτοφυλάκιο του θα έχει τα ευρωπαϊκά θέματα και την πολύ σημαντική προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον αείμνηστο Νίκο Ταγαρά, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Μιλάμε για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο τραπέζι φέρεται να είναι τα ονόματα τόσο του βουλευτή Βίας Θανάση Ζεμπιλίδη, του κυρίου Γιώργου Αμυρά, βουλευτή Ιωαννίων, που έχει περάσει και στο πρόσφατο παρελθόν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ στους υποψήφιους και στα ονόματα που ακούγονται θα πρέπει να συμπεριλάβει κανείς και τον βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα ποια θα είναι η τελική επιλογή του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Στην Κρήτη χθες είχαμε μία αξιοσημείωτη, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει, ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, θυμίζω, έχει διαγραφεί με απόφαση του σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς για μία ακόμη φορά άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία ευρεία γκάμα θεμάτων. Θα έλεγε κανείς πως ήταν μια σφοδρότατη κριτική εφόλης της ύλης σε όλη την ατζέντα της κυβέρνησης και όλες τις πολιτικές τις οποίες έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Βεβαίως οι περισσότεροι ανέμεναν να ακούσουν κατά πόσο θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς από στο περιθώριο αυτής της ομιλίας που είχε στο Ηράκλειο της Κρήτης την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, ενός νέου κόμματος. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, όμως ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε για το κατά πόσο θα προχωρήσει σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Θα έλεγε κανείς πως ήταν κάτι παραπάνω από σαφής, πιο ξεκάθαρος από κάθε άλλη φορά. Είπε πως τις αποφάσεις του τις έχει λάβει, άρα το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά βρίσκεται πρώτων πυλών. Απλώς μένει να δούμε πότε ο ίδιος θα αποφασίσει να κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Φαίνεται πως είναι η λυμένη απόφαση να είναι να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Σαμαράς χθες.
20: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακούστε με, το πιστεύω πραγματικά. Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα, την επικοινωνία. Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα, δεν μπορεί να παραμείνει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
13: Σαφής, ξεκάθαρος ο πρώην Πρωθυπουργός, της έχει πάρει τις αποφάσεις του, οπότε μετά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αναμένουμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι ακούσατε με προσοχή το απόσπασμα αυτό, θα παρατηρήσατε πως ο κύριος Σαμαράς επιχείρησε να ταυτίσει τα όσα κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, όσο είναι πρωθυπουργός δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα όσα έκανε επί δικής του πρωθυπουργίας, επί της δικής του πρωθυπουργίας, επί των δικών του ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η επιχειρούμενη ταύτιση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα ενόχλησε το Μέγαρο Μαξίμου. Ακούστε τι δήλωσε και για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές, αλλά και για αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα το Press στον Sky.
3: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
13: Μάλιστα. Στερείτε λογική σε αυτή η ταύτιση, είπε ο κύριος Μαρινάκης εδώ στον Sky. Ακούμε και την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, καλεσμένη στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
15: Σκάνει ό,τι επιθυμεί. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί η επιλογή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία θα καταγραφόταν έτσι στις μεγάλες θετικές στιγμές της πολιτικής του πορείας. Εμείς από την άλλη θα κοιτάξουμε τη δική μας τη δουλειά. Θεωρώ ότι με βάση την σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, η επιρροή δημιουργίας ενός νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα είχε περιορισμένη επίδραση στον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θα πάρει από τα δεξιότερα και από τα πιο προσωποπαγή κόμματα.
13: Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε βέβαια σε πολιτικό περιβάλλον. Έχουμε σε εξέλιξη μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα δούμε κατά πόσο θα ξεκαθαριστεί ποια θα είναι η στάση του κόμματος απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εν ώψη των εκλογών, αν δηλαδή θα ληφθεί η απόφαση να υπάρξει αυτόνομη πορεία του κόμματος στις εκλογές ή θα αναζητηθεί ένας τρόπος να συμπορευτεί το κόμμα με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, παρότι επίσημο προσκλητήριο από τον πρώην Πρωθυπουργό μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουν ακούσει και στην Κουμουνδούρου. Υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές, θα μας τις ξεδιπλώσει σε λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του κόμματος, τι ανέφερε στην ομιλία του. Είναι σαφές εδώ και καιρό πως ο κύριος Φάμελος είναι υπέρ τη συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του πρώην Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο και μετά θα συναντήσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Το ερώτημα που τέθηκε σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν συντρόφισσες και σύντροφοι να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
13: Αυτά από τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Δέσποινα Βλεπάκη παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής.

0: η πλευρά της πλειοψηφίας.
1: Ναι, αλλά και όχι μόνο. Καταρχάς, είδαμε όταν φτάσαμε νωρίς το πρωί στις καρέκλες που περίμεναν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρχει και μία πρόταση θέσεων από την πλευρά του Πολάκη ήταν αυτή και την υπέγραφαν περίπου 36 αρχικά πρόσωπα της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην ομάδα Πολάκη. Όμως ένα αντίστοιχο τέτοιο κείμενο θα κατατεθεί προς ψήφιση το βράδυ στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κείμενο λέει όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως ναι, στις συντεταγμένες συνεργασίες, όχι όμως μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτή λοιπόν την τροπολογία την υπογράφει και ο Παύλος Πολάκης και η Ρεναδούρου και ο Νίκος Παπάς, αλλά και δύο ακόμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σήμερα αυτές οι δύο θέσεις και προτάσεις είναι που αντιπαρατίθενται και περιμένουμε μέχρι το βράδυ. Και σου λέω μέχρι το βράδυ, γιατί η εκτίμηση εδώ, όπως καταλαβαίνεις, είναι ότι θα τραβήξει η συνεδρία.
0: Βέβαια, λογικό.
1: Μακριά ημέρα, πού θα καταλήξουν, ποια θα είναι η πρόταση. Μάλιστα, η τροπολογία που θα κατατεθεί από την μειοψηφία, όπως σου ανέφερα, θα ζητήσουν να έχει και ονομαστική ψηφοφορία. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αυτό. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε αν θα ληφθεί μια οριστική απόφαση σήμερα εδώ για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα βρεθεί μια μεσοβέστικη λύση και σπρώξουν το τενεκεδάκι
0: παρακάτω,
1: για να αποφάσισε παρακάτω.
0: Ενδεχομένως περιμένοντας και κάποιο νεύμα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούμε τι είπαν χθες ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς. Ξαναλέμε, το είπε και η Δέσποινα Βλεπάκη, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, στάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα πρέπει να πορευθεί από εδώ και πέρα το κόμμα, βεβαίως έχοντας στο επίκεντρό του τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, μέσα και από τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα.
2: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
3: Να ξεκινήσει ο Σωκράτης σηκώνοντας το τηλέφωνο να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα για να του εξηγήσει τη θέση μας υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων. Να έχουμε έναν καθαρό διάδρομο και έναν καθαρό οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν.
0: Μαζί μας ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky για να μας δώσει να καταλάβουμε πόση απόσταση χωρίζει τις δύο πλευρές. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις? Αντώνη Τσαντζολέτος, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, κοίταξε να δεις, η απόσταση είναι μεγάλη. Ναι. Υπάρχει ένα κοινό σημείο βεβαίως εδώ πέρα, γιατί και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων που μέσα θα είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Απλώς η μία πλευρά βάζει ξεκάθαρα την αυτόνομη πορεία, αν δεν προκύψει αυτό. Ενώ η πλευρά του Σωκράτη Φάμελου, ο Σωκράτης Φάμελος είπε σήμερα ότι πρέπει, δεν υπάρχει δίλημα, πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά. Το θέμα είναι τώρα ποιο, αυτό που είπες εσύ πριν από λίγο. Τι σκέφτεται το Αλέξη Τσίπρας για όλα αυτά?
0: Ναι.
4: Γιατί η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι ξεκάθαρη πως εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα και με σχηματισμούς, βάζοντας και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και βέβαια το θέμα είναι τι ακριβώς εννοεί ο Σωκράτης Φάμελος όταν λέει ότι εμείς πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε και αυτός όχι στην αυτοδιάλυση. Καταλαβαίνουμε πως ενδεχομένως θέλει η πλευρά της πλειοψηφίας να κερδίσει λίγο χρόνο,
0: ναι,
4: με δεδομένο ότι δεν ξέρουν πότε θα γίνει οι εκλογές, δεν ξέρουν τι σκέφτεται ο Σωκράτης ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
4: Και αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση και οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Γιατί εδώ υπάρχουν και βουλευτές, έτσι. Λένε κάποιοι, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εδώ ενδεχομένως οι εξελίξεις να προλάβουν τον κύριο Φάμελο. Ακούμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αφήνουν ένα ορθάνοιχτο παράθυρο να αποχωρήσουν από το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν είναι βέβαιο πως επιφανή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο πότε θα αποφασίσει τι θα κάνει.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που λες, ναι, και υπάρχουν 5-6 βουλευτές οι οποίοι είναι πιο έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί. Συνολικά 15-16 θα σου έλεγα με την πλευρά του.

0: της πλειοψηφίας.
1: Μεγάλος
0: αλλά, ναι. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνω πως θα ήθελαν εκείνοι με κάποιο τρόπο να περάσει το καλοκαίρι.
1: Mm.
0: Να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αν αρχίζουν και παρετούνται και μπαίνουν μέσα επιλαχόντες. Γιατί ναι. Και οι επιλαχόντες πού θα είναι, θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ναι. Ή ενδεχομένως έχουν περάσει στη Νέα Αριστερά.
1: Σωστό, δεν είναι εξάρτητο. Μήλος γενικότερα με τους ανεξάρτητους βουλευτές και όλες αυτές τις ανακατατάξεις που είχαμε αυτή την τετραετία στη Βουλή, Αντώνη. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο έχουμε ζήσει. Πάντως ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ τους. Το λέω διότι υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που τρέχουν. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα όρια του αφανισμού, έτσι. Δηλαδή κάτω και από το 2% νομίζω.
0: Ναι, και αυτό είναι το επιχείρημα. Πέτρο της άλλης πλευράς
1: mm-hmm.
0: που λέει ότι η άλλη μειοψηφία πλευρά Πολάκη μιλάει για αυτόνομη πορεία mm-hmm. ουσιαστικά γιατί για ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι κάνοντας και μια σύγκριση και με τη Νέα Αριστερά που είναι επίσης σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Βεβαίως θα παίξει ρόλο και τι θα υποθεί τώρα μέσα κυρίως από την πλευρά της πλειοψηφίας, αν θα υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση του Παύλου Πολάκη για την αυτόνομη πορεία του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Αντώνη, να είσαι καλά. Αντώνης Αντόλετος, κυρίες και κύριοι, ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ και δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εδώ καλεσμένος στον Sky.
2: Με εξέλεξαν οι δραμηνές και οι δραμηνοί τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Και δεν έχω κανένα τέτοιο δίλημα. Η πρόταση που κάνουμε λοιπόν για να υπάρχει μία σύγκληση σημαίνει ότι αφετηριακά δεν είμαστε σε αντιπαραθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει όμως για να είμαι πολύ καθαρός να σας πω ότι αυτή η γραμμή έχει ημερομηνία λήξης, διότι αν τελικά η Ελλάς δεν ενδιαφέρεται για συγκλήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δει την επόμενη μέρα.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλη αμαρτία και μεγάλο πολιτικό λάθος να φτάσουμε στις εκλογές και να υπάρχουν 2-3 διαφορετικά ψηφοδέλτια. Από τη στιγμή, να το πω διαφορετικά, που ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει μια σημαντική πρωτοβουλία που δημιουργεί ένα πόλο κυβερνητικό.
4: Εσείς προτίθεστε να παραιτηθείτε και να ακολουθήσετε, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα?
3: Προφανώς εγώ, κυρία Μαυραγάνη, θα κάνω ό,τι πρέπει.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη και τη στηρίζουμε όλοι.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
22: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
23: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του. Μιλάμε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο.
25: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτα ο 41 ετών καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας της Βασιλικής. με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις του στα δικαστήρια, γιατί υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος με συνθήματα, αποδοκίμασαν τον δράστη και ανέφεραν, φώναξαν και κάποια ονόματα από γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το αν θα διαφοροποιηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στους ισχυρισμούς του, που τουλάχιστον δεν φαίνεται να συνάδουν με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα. Θα επιμείνει από ό,τι φαίνεται.
1: Λέει ότι ήταν ένα ατύχημα.
25: Ότι λειτουργήσε εν βρασμό, ότι είχε προηγηθεί καυγάς και ότι είχε δεχθεί και επίθεση από την
1: άρα ότι ήταν
25: γυναίκα.
1: Σε θέση άμυνας δηλαδή.
25: Και ότι αρχικά ήταν σε θέση άμυνας. Βέβαια, είπαμε ότι έχουν συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες όλα αυτά, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που μάλλον καταραίουν σε ένα μεγάλο βαθμό ισχυρισμοί. Υπάρχει ένας κοριός εντός εισαγωγικών, μια κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις, ακόμα και ένα GPS. Φαίνεται δηλαδή ότι παρακολουθούσε και την 39χρονη.
1: Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά στοιχεία.
25: Είναι επιβαρυντικά, θα ερωτηθεί από αυτά από την ανακρίτρια, να δούμε τι θα προκύψει. Και ένα άλλο κομμάτι σημαντικό είναι από εδώ και πέρα τι θα γίνει και με τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία παραμένουν
1: στο νοσοκομείο
25: Καλαμάτας.
1: Κομμάτι ενδεχομένως, έχει δίκιο. Πού παραμένουν, είπε,
25: στο νοσοκομείο
1: της
25: Καλαμάτας, και φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τα συγγενικά πρόσωπα.
1: Για τι ηλικίε, Γιώργο, γιατί ηλικίε μιλάμε.
25: Είναι μικρά παιδιά, ακριβώ είναι μικρή ηλικία, και φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει και μια οικονομική άνεση για να πάνε σε κάποια συγγενικά πρόσωπα το επόμενο διάστημα και να μεγαλώσουν σε μέλη της οικογένειας, οπότε ενδεχομένως αυτό κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση.
1: Ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια αυτών των παιδιών, και να τα μεγαλώσει μάλιστα. Αυτό είναι ενδεχομένως και το πιο σοβαρό κεφάλαιο αυτής της πολυδυσάρεστης υπόθεσης. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να σε καλά. Θα ακούσουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα. Ξεκινώντας με τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
0: Αν τον κατέστρεψε πριν σκοτώσει τη γυναίκα, σημαίνει ότι είχε προμελετήσει το έγκλημα. Αν τον κατέστρεψε κατόπιν, τότε ο κοριός είχε καταγράψει τι έγινε τη μοιραία νύχτα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο μας το επισήμανε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για τον κοριό τον οποίο είχε βάλει ο δράστης, ο δολοφόνος, στη γυναίκα του. Μια μαρτυρία η οποία ακούστηκε στους Δεκατιανούς, έχει αξία να την ακούσετε τώρα, κυρίες και κύριοι, όσοι δεν ήσασταν συντονισμένοι σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Μαρτυρία η οποία, αν θέλετε, καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς προκύπτει πως το ζευγάρι είχε συνεχίσει καυγάδες και βεβαίως η άσκηση βίας από πλευράς του δολοφόνου ήταν και αυτό κάτι το οποίο συνέβαινε σχεδόν σε καθημερινή βάση.
2: Άκουγα φωνές, αλλά προσπαθούσα να δω οι φωνές από πού ερχόντουσαν και δεν μπορούσα να καταλάβω. Άκουγα γυναικεία φωνή και αυτό σε καθημερινή βάση. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με κάποιον ένικο της πολυκατοικίας και μου είπαν μην ανακατεύεσαι, μου λέει, θα βρεις τον πελά σου. Αυτό είναι που με βαραίνει.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου είναι διδάκτορ εγκληματολογίας, μίλησε για αυτή την φρίκτη δολοφονία στην ΕΡΤ. Θα ακούσουμε επίσης και τον Ιωάννη Γλύκα, τον ποινικολόγο, ήταν καλεσμένος στο Action 24.
3: Το σημείο κλειδί είναι το ότι δύο φορές απευθύνθηκε στις αρχές και τις έβαλαν τις φόρμες μπροστά, αν θέλει να πάει σε δομή και αν θέλει panic button κτλ. Αυτό σημαίνει μια ξεκάθαρη έλλειψη επαγγελματισμού, έλλειψη εξειδίκευσης, έλλειψη δυνατότητας αντίληψης της συνθήκης από τα όργανα στα οποία απευθύνθηκε. Δεν είναι δική τους ευθύνη, πρέπει να εκπαιδευθούν σωστά και να ενισχύονται με ειδικούς ψυχικής υγείας για να μπορούν να αναγνωρίσουν το τι κουβαλάει και να καταγράψουν το ιστορικό μιας κακοποιημένης γυναίκας στα τμήματα.
4: Η επαναληπτικότητα των χτυπημάτων δείχνει αυξημένο υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή ο δόλος, ο οποίος είναι σαφέστατο ότι υπάρχει, δείχνει ενδεχομένως ένα προσχεδιασμό με την έννοια η παρακολούθηση αυτή, βρασμό ψυχικής ορμής που είναι το βασικό επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει βρασμό και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση, σε δύο στάδια δηλαδή. Και βεβαίως θα διεκδικήσει και ψυχιατρικά προβλήματα, έτσι όπως ακούγεται.
1: Ο Χρήστος Συνδρεβέλης είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μίλησε στο Action 24 για την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, κάτι που δεν στέκει βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει αρχές.
5: Επιμένει στην υπόθεση που είχε πει εξ αρχής ότι βρισκόταν ένα μήνυ, που βεβαίως έχουμε πει ότι από αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει και από την ιατροδικαστική έκθεση και από την αυτοψία που κάνανε οι συνάδελφοί μας, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι βρισκόταν σε άμυνα.
1: Και ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο δηλώσεων που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Γιανακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Αναφέρθηκε σε αυτή την κρίσιμη παράμετρο των παιδιών και τι μελγενέστε από εδώ και πέρα.
6: Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρέπει τώρα άμεσα, για να μην πω χθες, να φύγουν από το νοσοκομείο.
1: Ναι.
6: Για να φύγουν όμως πρέπει να βρεθεί μια οικογένεια η οποία θα πάρει την επιμέλεια. Ναι. Αν δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον για την επιμέλεια των παιδιών, πρέπει να βρεθεί άμεσα μια προνοιακή μονάδα προκειμένου τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την παράσταση μιας 24χρονης από λεωφορείο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, από Θεσσαλονίκη. Η αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε νωρίς το πρωί, περίπου σε 6,5 ώρα, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα, αυτή τη φορά μια 24χρονη, η οποία προσπάθησε πεζή να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, από σημείο που δεν υπήρχε ούτε διάβαση ούτε φανάρι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από ένα διερχόμενο αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Άμεσα, όπως καταλαβαίνεις, κινητοποιήθηκαν τόσο οι περαστικοί όσο και ο οδηγός του λεωφορείου. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ έτσι ώστε να διακομίσει την κοπέλα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, φέρει ένα κάταγμα στο πόδι της. Από εκεί και πέρα εξέδωσε και ανακοίνωση το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που επισημαίνει στους πεζούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και φυσικά εκφράζει και τη συμπαράστασή του προς την κοπέλα, ενώ και το ανακριτικό τμήμα της τροχής διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς αιτίες αυτού του ατυχήματος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Εδώ το δεύτερό μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε 3,5 λεπτά.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
26: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
27: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
26: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
27: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
26: Και τι λέτε.
27: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
26: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
27: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
26: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
28: Τάκης και Μπούμπης.
29: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Βάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
30: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
31: Νιάου.
30: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
32: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
30: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
32: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό που είχαμε στη Λευκάδα με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο ήταν τελικά ουκρανικής προελεύσεως. Κάτι το οποίο το είχατε ακούσει εδώ από τον Sky από τις πρώτες ημέρες. Χθες είχαμε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Μια επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα. Σταύρο Ιαννίδη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι, πρόκειται για μια ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μια απολογητική ανάρτηση στην πραγματικότητα, αφού εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό αυτό, σημειώνοντας ότι ήταν το αποτέλεσμα συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα προς το Κίεβο. Αναφέρει στην ανάρτηση του εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως η Ουκρανία υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Επισημαίνει ακόμη το ενδιαφέρον για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του Κιέβου στην Ελλάδα για τη στήριξή της από τις πρώτες και όλες ημέρες της ρωσικής εισβολής. Να θυμίσουμε, Πέτρο, πως πριν από λίγες ημέρες το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο για αυτό το ναυτικό ντρόν, το οποίο κατέληξε στη Λευκάδα στις αρχές Μαΐου, και να θυμίσουμε βεβαίως ότι περιείχε εκρηκτικά σημαντική ποσότητα και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικός ο κίνδυνος να προκληθεί κάποιο ατύχημα, κάποιο δυστύχημα, καθώς εντοπίστηκε σε μια περιοχή όπου υπάρχει αλληλευτική δραστηριότητα, υπάρχει εμπορική δραστηριότητα, υπάρχουν κρουαζιερόπλοια αερόπλια που πηγαίνουν έρχονται, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το περιστατικό και γι' αυτό είχαμε τελικά την ανάληψη της ευθύνης αλλά και αυτή την ανάρτηση, την απολογητική ανάρτηση από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, να είσαι καλά. Ακούμε τον κύριο Κώστα Ιατρίδη, αντιπτέρραρχο αποστρατεία, τι είπε για την πρώτη επίσημη τοποθέτηση, ξαναλέω, της Ουκρανίας για αυτό το συμβάν. Στο Άξιον 24 μίλησε ο κύριος Ιατρίδης.
14: Δεν μπορεί να λέει η Ουκρανία αυτό οφείλεται και είναι αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Τι δουλειά έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία εδώ στο Ιόνιο ή αν θέλετε στη Μεσόγειο? Δεν μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο εδώ. Και εγώ θα σας πω το εξής. Τώρα, εάν αυτό το μη επανδρομένο πήγαινε σε κάποιο τάνκερ ή αν θέλετε σε ένα κουραζιερόπλο, τι θα γινόταν? Και ορθώς έγινε το διάβημα και ορθώς ετέθη στα θέματα της Ευρώπης και θα πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων, τι γίνεται για αρχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου είχαμε χθες, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, ένα ηχηρότατο όχι από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν σε αυτή την επιστολή την οποία του απέστειλε ο κύριος Ζελένσκι και ζητούσε να τερματιστεί ο πόλεμος.
15: Και μάλιστα, Πέτρο, σε ιδιαίτερα ηρωνικό ύφος αυτή η απάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν. Αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν ανέφερε καν ο Βλάντιμιρ Πούτιν το όνομα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και φυσικά απέρριψε μια διαζώσης συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να κάνει λόγο από την πλευρά του για μια αδύναμη απάντηση, η οποία, όπως ο ίδιος τόνισε, δεν δείχνει τίποτα παραπάνω από το γεγονός πως η ρωσική πλευρά επιλέγει για ακόμη μια φορά τον πόλεμο, πως ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς δεν θέλει να τον τελειώσει. Φυσικά, επαναλαμβάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη χθεσινή τοποθέτηση στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ, απέρριψε το κάλεσμα που απίθυνε ο Ζελένσκι μέσω ανοιχτής επιστολής για συνάντηση. Όπως είπε, δεν βρίσκω το λόγο και ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη λύση και όχι μερικές αναβολές, τέλος πάντων, των πολεμικών συγκρούσεων.
1: Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου έχουμε νέα ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και έχουμε και διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Άκαρπες παραμένουν και αυτές.
15: Σωστά. Οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδόθηκαν σε ένα νέο μπαράζ νυχτερινή νυχτερινών επιθέσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ, ενώ κατέριψαν 4 ιρανικά drones που κατευθύνθηκαν προς τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη επίσης εκτόξευσε και 7 βαλιστικούς πυράβλους. Στόχοι έγιναν η αεροπορική βάση Άλι Αλ-Σαλέμ και η βάση του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. 6 αναχαιτίστηκαν και ένας ακόμη δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο του. Ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχθηκε βέβαια πως η Τεχεράνη διατηρεί το 1/5 των πυραυλικών της ικανότητων. Όπως είπε όμως, βλέπει σύντομα τερματισμό των εχθροπραξιών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το έχει διευκρινίσει πολλές φορές ότι ή θα καταφέρουμε να κερδίσουμε με μια συνθήκη ειρήνης ή με στρατιωτικά μέσα. Να πούμε βέβαια, γιατί να δώσουμε περισσότερες εξελίξεις, παραμένουν υψηλοί οι τόνοι την ώρα που η διεθνής κοινότητα ζητεί ουσιαστικά να υπάρξει αποκλιμάκωση. Κουβέιτ και Μπαχρέιν καταδίκασαν τις πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και έκαναν λόγο για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και της εδαφικής ακαιρεότητας της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κόρινα. Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Ο Πούτιν δεν βλέπει λόγο να συναντήσει το Ζέλενσκι, μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στην Αγία Πετρούπολη. Το αδιέξοδο στον Λίβανο μπλοκάρει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Η Βρετανία θέλει να σβήσει από τη λίρα στερλίνα τις μνήμες της αποικιοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα για το δελτίο της Deutsche Welle είναι ο Κώστας Αργύρος. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζέλενσκι. Όπως τόνισε, οι δύο πλευρές θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Την ίδια στιγμή η ρωσική πόλη βρέθηκε στο στόχαστρο ενός πραγματικού μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η Ουκρανία έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, δυσφορία επικρατεί στο Βερολίνο για τη συνάντηση του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρόντερ με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη Μόσχα, για την οποία πάντως δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό της. Το Κρεμλίνο είχε προτείνει τον Σρόντερ ως διαμεσολαβητή σε πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά Μόσχα και Βρυξέλλες. Τώρα, στον άλλο μεγάλο πόλεμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απέρριψε την πιθανότητα συνάντησης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ του ίδιου και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ. Με πλήρες κλείσιμο των στενών, απειλεί το Ιράν μετά τις νυχτερινές εχθροπραξίες γύρω από το Ορμούς. Έκρηθμη παραμένει η κατάσταση και στο Λίβανο. Σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης του τακτικού λιβανικού στρατού στο νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και ενώ θεωρητικά ισχύει η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται, με τη Βηρυτό πάντως να ρίχνει ευθύνες στην Τεχεράνη και το Ισραήλ να αμφισβητεί ουσιαστικά τη συμφωνία.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Είχαμε χθες τον δεύτερο τελικό, όπου στο αγωνιστικό κομμάτι κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός, με τον Χέις Ντέιβις να είναι ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση. Ουσιαστικά σε ένα μάτς μετρίως μέτριο.
1: Ναι, ναι.
16: Ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην
1: νίκη. Επιθετικά και οι δύο ομάδες ήταν.
16: Ήταν, ναι, ακριβώς. Και απλά ο Ντέιβις δεν ήταν μόνο. Ο Χέις Ντέιβις δεν ήταν μόνο στην επίθεση. Έπαιξε και άμυνα. Ήταν ο παίχτης που πραγματικά ξέρουν όσοι παρακολουθούν μπάσκετ ότι μπορεί να προσφέρει αυτά τα πράγματα. Νίκη 68-58 Παναθηναϊκός. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Επόμενο παιχνίδι είναι τη Δευτέρα στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχαμε και τρίτο ημίχρονο με ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό κατά Μπαρτζόκα για τα όσα έγιναν με τον κύριο Αρώνη, για το είσοδο από την πλευρά του Ολυμπιακού, για την είσοδο του κυρίου Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο που
1: κινήθηκε. Λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης έγιναν αυτά.
16: Προς τους φιλάθλους. Υπάρχουν πράγματα μακριά από τον αθλητισμό. Ο κύριος Λεπενιώτης να κάνει επίθεση και στην κρατική τηλεόραση για την μετάδοση του αγώνα, για τις δηλώσεις που έκανε, που του είπαν ότι είναι live στο ημίχρονο και έπαιξαν μετά το τέλος του αγώνα. Υπήρχαν ένα σωρό πράγματα.
1: Ναι.
16: Που δυστυχώς ξεπέρασαν και το.
1: Αλλά
16: και
1: τα αναμένει σε τελικούς στο μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ότι θα υπάρχει μια τέτοια τοξικότητα και ένα τέτοιο.
16: Δυστυχώς, τοξικό κλίμα, όπως το είπες, γιατί είναι ενωπές μνήμες και από την περσινή περίοδο και το τι είχε προηγηθεί.
1: Πάντως και κλεισμένο το θυρών, από ό,τι καταλαβαίνω, αποκλείεται να γίνει ο τέταρτος τελικός.
16: Όχι.
1: Το λέω γιατί ακόμα όλα αυτά τα επιβαρυντικά έχουν γραφτεί στο φύλλο.
16: Βεβαίως.
1: Οπότε κάποια τιμωρία θα έχει
16: ακόμα, ακόμα και αύριο που θα κληθεί, λογικά αύριο θα κληθεί και να βγει αύριο η απόφαση. Δεν μεσολαβούν πέντε μέρες από την έκδοση της απόφασης μέχρι τον
1: επόμενο αγώνα. Οπότε πάει για τον χρόνο τιμωρία.
16: Οπότε ακριβώς αν υπάρξει τιμωρία.
1: Την Τετάρτη έδρας, είναι ο τέταρτος τελικός.
16: Τετάρτη 9 η ώρα και αν χρειαστεί πέμπτος είναι το Σάββατο στις 6 γιατί θα έχει αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Okay.
16: Και στις 19 ακριβώς για τηλεοπτικούς
1: λόγους.
16: Λες και δεν έχει κανάλια ή έρθα. Άλλο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε Νίκο, μας να είσαι καλά.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο καλοκαιρινός καιρός και αύριο Κυριακή. Γενικά έθωσε ο καιρός. Βέβαια, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώς στα υπηρετικά και στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες και σε κάποιες άλλες ορεινές υπηρετικές περιοχές. Αυτές ελάχιστα θα τις δουν. Οι βοριάδες στο Απελάγη και στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Έθωσε ο καιρός στην Αττική. Το θερμόμετρο φτάσει στους 32-33 βαθμούς. Μεγάλη θερμοκρασία ήταν στη Θεσσαλία. Εκεί θα δούμε και 34 και 35 βαθμούς αύριο Κυριακή. Έθρωσε ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, κάποια λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα ίσως βρέξει για λίγο στα ορεινά. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε βοριάδες σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πάλι έναν μεσημεριανό άστατο καιρό σε ορεινές υπηρετικές περιοχές. Τη Δευτέρα βέβαια νομίζω και στην Ήπειρο θα δουν κάποιες μπόρες, κάποιες μονωμένες καταιγίδες ή σε περιοχές Δυτικής Θερέας. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη η θερμοκρασία εκεί πάνω, λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς. Κάποιους καύσωνες επόμενες 10 ημέρες, λέει κάποια έντονη ζέστη, δεν προβλέπεται στη χώρα μας. Αυτό είναι το καλό. Στην Αθήνα εκεί θα είμαστε γύρω στους 32 βαθμούς. Θα έχει, είπαμε, και βοριάδες τη Δευτέρα λίγο παραπάνω. Άρα νομίζω είμαστε καλά καλοκαιρινά.
1: Καλοκαίρι και με τη βούλα, κύριε
5: Γιάννη. Ναι, αλλά όχι όμως και κάτι που να πρέπει να το συζητήσουμε παραπάνω.
1: Από τώρα όχι, εντάξει. Ας έρθει πρώτα ο Ιούλιος και μετά τι συναντούμε και αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις οποίες.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
19: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
20: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
21: Α, φοβάμαι. Θα την διακόπησε, ρε.
19: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
20: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
21: Φοβάμαι.
20: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
19: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
20: Μπράβο.
21: Μπράβο.
22: Game Masters Escape Room.
6: Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
7: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσεις.

όλος ο κόσμος σου γεμάτος αμαρτία. Και πήρες άριστα και στην υποκρισία.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Τινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες ντρόουν δέχθηκε η Αργία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που η πόλη φιλοξενεί την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ρωσικά οπλοστάσια και μια ναυτική βάση, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα η μία συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, απορρίπτοντας έτσι την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες μεταξύ τους με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ ως μια κατάφορη επίθεση, αλλά και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ επί ιρανικού εδάφους. «Ο κόσμος κλαίει από τα βάθη της ψυχής του για την ειρήνη», δήλωσε σήμερα ο Πάπας Λέων, ο 14ος, στην ομιλία του με την οποία άρχισε την εβδομαδιαία επίσκεψή του στην Ισπανία και τα Κανάρια νησιά. Ο Πάπας Λέων, που έχει προκαλέσει την οργή του Προέδρου Τραμπ μετά την άσκηση κριτικής για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι το μήνυμά του για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο μόνο από ανθρώπους που δεν έχουν απομονωθεί από την ιδεολογία τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Πολύ πριν από τους περισσότερους από εσάς, άρχισα να ακούω από τους ειδικούς, δειλά στην αρχή και πιο ξεκάθαρα αργότερα, για την αξία της βιταμίνης D στον οργανισμό. Και λέω πολύ πριν από εσάς, γιατί ασχολούμαι με το ιατρικό ρεπορτάζ. Βιταμίνη D ως συμπλήρωμα πήρα αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί στην αρχή πίστεψα ότι πίσω από όλη αυτή τη φασαρία κρυβόταν ενδεχομένως κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον. Όταν η παθολόγος του ΕΔΟΕΑΠ, του Ταμείου των Δημοσιογράφων, μου έγραψε σε έναν έλεγχο ρουτίνα στη βιταμίνη D, είδα με έκπληξη ότι και εγώ βρισκόμουν κάτω από τα φυσιολογικά όρια. Όταν την επισκέφθηκα, πραγματικά διαρωτήθηκα και της λέω απλά πώς είναι δυνατόν. Είμαι ένας άνθρωπος που ζει, μένει στην Αθήνα, αλλά εκτίθεμαι αρκετά στο ηλιακό φως, καθώς περπατάω αρκετά μέσα στην πόλη. Όπως φαίνεται, αυτό δεν φτάνει. Η επόμενη μέτρησή μου και μετά από χρήση συμπληρώματος για 6 μήνες ήταν βελτιωμένη και οριακά βρισκόμουν μέσα στις φυσιολογικές τιμές. Κατάλαβα λοιπόν τότε ότι μάλλον χωρίς συμπλήρωμα δεν γίνεται. Και έκτοτε παίρνω αυτό το συμπλήρωμα βιταμίνης D, παρακολουθώντας όμως παράλληλα μέσα από τις αιτήσεις εξετάσεις μου την επάρκεια που έχω για να μην οδηγηθώ σε υπερβιταμίνωση. Γνωρίζω ότι η βιταμίνη D έγινε μόδα τα τελευταία χρόνια και ότι πολλοί άνθρωποι ζητούν από το φαρμακοποιό τους ένα συμπλήρωμα προκειμένου να θεωρήσουν ότι καλύπτουν τις ανάγκες τους. Όμως έχω την αίσθηση ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που ελέγχουν τη βιταμίνη D. Και το λέω αυτό γιατί το να παίρνεις όση βιταμίνη πιστεύεις ότι χρειάζεσαι σίγουρα δεν είναι μια ορθή πρακτική. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τη βιταμίνη D την ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι άλλαξε άραγε και θεωρείται πλέον σημαντική, σχεδόν απαραίτητη θα έλεγα, για την καλή λειτουργία του οργανισμού? Τα αποτελέσματα πολλών μελετών που έδειξαν ότι ο ρόλος αυτής της βιταμίνης δεν είναι απλά ο ρόλος άλλης μιας βιταμίνης στον οργανισμό. Η βιταμίνη D συμμετέχει σε σημαντικές βιολογικές διαδικασίες και συμβάλλει στην καλή λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού. Μεταξύ άλλων, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D βοηθά στη φυσιολογική απορρόφηση αλλά και την αξιοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου. Επίσης, ρυθμίζει τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα και βοηθά τα οστά και τα δόντια. Είναι μια βιταμίνη που ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα, την άμυνα του οργανισμού μας δηλαδή, και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του μυϊκού συστήματος. Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαίρεσης των κυττάρων μας. Πολλές άλλες αποσπασματικές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και μπορεί να συμβάλλει ακόμη και στον έλεγχο του βάρους, καθώς οι επαρκείς ποσότητες της μειώνουν τις πιθανότητες κάποιου ανθρώπου να αυξήσει το σωματικό του βάρος. Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει με τη βιταμίνη D είναι γιατί μια τόσο σημαντική βιταμίνη είναι δύσκολο να παραχθεί φυσιολογικά στον οργανισμό ανθρώπων που ζουν σε ηλιόλουστες χώρες όπως η Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή της βιταμίνης D. Εδώ λοιπόν καταγράφεται το εξής παράδοξο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα να μετράμε χαμηλές ποσότητες βιταμίνης D στο σώμα μας. Μια πρώτη εξήγηση από τους επιστήμονες είναι ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος και δύο άνθρωποι των πόλεων εργάζεται πλέον σε εσωτερικούς χώρους. Κάποιοι λένε ότι έχουν μειωθεί στην καθημερινότητά μας και τα τρόφιμα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε φυσικά τη βιταμίνη D. Να πούμε ότι η βιταμίνη D βρίσκεται κυρίως στα λιπαρά ψάρια, τα αυγά, αλλά και σε πολλά άλλα εμπλουτισμένα τρόφιμα με βιταμίνη D. Οι άνθρωποι που μετρούν τη βιταμίνη D και τη βρίσκουν σε χαμηλά επίπεδα, οδηγεί πολλούς από αυτούς, αλλά συχνά και τους θεράποντες γιατρούς τους, να συστήσουν συμπληρώματα. Και αυτό γιατί όλοι κατανοούν σήμερα την αξία αυτής της βιταμίνης για τον οργανισμό και προσπαθούν με την κατάλληλη δοσολογία να την αναπληρώσουν όπου δεν υπάρχει. Όπως είναι ξεκάθαρο σήμερα, η βιταμίνη D που ανακαλύφθηκε τον περασμένο αιώνα και ο άνθρωπος που τη βρήκε, ο Adolf Windaus, τιμήθηκε το 1928 με τον Νόμπελ Χημίας, αποτελεί, λένε, από ακρογωνιαίο λίθο για καλή υγεία. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για μια απλή λιποδιαλυτή βιταμίνη, αλλά μια βιταμίνη που συμπεριφέρεται ως ορμόνη και επηρεάζει τη λειτουργία περισσότερων από 2.000 γονιδίων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κυρία Πάσχου.
3: Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που θα συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα.
2: Και ξαφνικά για τον πρόλογό μου καταλάβατε ότι μάλλον έχουμε θεοποιήσει και οι επιστήμονες αλλά και εμείς τη βιταμίνη D.
3: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για τη βιταμίνη D. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι παράλογο ή περίεργο. Είναι μία βιταμίνη που στην πραγματικότητα δρά ως προορμόνη. Γι' αυτό και εμείς οι ενδοκρινολόγοι ασχολούμαστε ιδιαιτέρως με το θέμα.
2: Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό, σε επίπεδο του να γίνει κατανοητό βέβαια από τους ακροατές. Τι σημαίνει προορμόνη?
3: Βεβαίως. Η βιταμίνη D ουσιαστικά παρεμβαίνει μέσα από πυρηνικές δράσεις και επίδραση στην έκφραση διαφόρων γονιδίων, αλλά και από μη γενομικές δράσεις μέσω επίδρασης σε διάφορα ένζημα, σε μια πλειάδα λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Ενώ η κύρια λειτουργία τους, όπως εξαιρετικά αναφέρατε, αφορά τη διατήρηση της καλής οστικής υγείας, όπως λέω και στους φοιτητές, η βιταμίνη D δουλεύει για τα κόκαλα καταρχάς, δηλαδή διατηρεί καλά επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου, που είναι τα μέταλλα των οστών, και φροντίζει αυτά να μεταφέρονται στα οστά και να επιμεταλλώνονται και να γίνονται πάρα πολύ δυνατά και να μην σπάνε, στην πραγματικότητα να μην έχουμε κατάγματα. Όμως, όπως αναφέρατε, έχει υποδοχής σε πάρα πολλά συστήματα και ρυθμίζει την έκφραση πολλών γονιδίων, με αποτέλεσμα να επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο μεταβολισμό μας, στο ανοσοποιητικό σύστημα. Για όλους αυτούς τους λόγους, και λόγω του τρόπου δράσης αλλά και λόγω των πολλαπλών επιδράσεων, θεωρείται μία προορμόνη.
2: Ναι, το γεγονός ότι έχει βρεθεί ότι ακόμα εμπλέκεται και στην κυταρική διαίρεση, αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
3: Ακριβώς. Και θέλω να σας... Αυτό και ναι. Υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες και μελέτες παρατήρησης, οι οποίες δείχνουν ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται ακόμη και με κάποιους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του μαστού. Το μεγάλο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι αν τα συμπληρώματα της βιταμίνης D και η υποκατάσταση των επιπέδων σε φυσιολογικά μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των καρκίνων αυτών ή των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που ακόμη το μελετάμε.
2: Ερευνάτε. Κάθε άνθρωπος έχει λόγο να γνωρίζει τα επίπεδα βιταμίνης D. Είναι αναγκαίο, ας πούμε, να έχουμε όλοι φυσιολογικές τιμές? Είναι ένα μέτρο πρόληψης? Και αν ναι, τι μπορούμε να προλάβουμε διατηρώντας φυσιολογικές τιμές?
3: Ναι, καταρχάς να πω ότι στη διεθνή επιστημονική κοινότητα υπάρχει ακόμη και μια διχογνωμία για το τι θεωρείται φυσιολογικό. Εκεί που οι περισσότερες εταιρείες καταλήγουν είναι ότι φυσιολογικά επίπεδα για το γενικό πληθυσμό είναι πάνω από 20 nanogram per ml, ενώ για ειδικές κατηγορίες όπως άτομα με οστεοπόρωση ή μεταβολικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, καλό είναι τα επίπεδα να είναι πάνω από 30 nanogram ml. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα επίπεδά μας και είναι σημαντικό και να τα διορθώνουμε.
2: Είναι μέτρο πρόληψης.
3: Είναι πρόληψη, γιατί να σας πω το απλό. Αν δεν έχω καλά επίπεδα βιταμίνης D, αυτό στον οργανισμό μου σημαίνει αύξηση των επιπέδων της παραθερμόνης, ώστε να διατηρηθούν σωστά επίπεδα ασβεστίου, και αυτή είναι μια ορμόνη η οποία σκάβει τα οστά, προκαλεί οστεοπαινία. Άρα, τουλάχιστον όσον αφορά την αρχική τους επίδραση και την κύρια επίδρασή τους στο μεταβολισμό, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πρόληψη διατήρησης της οστικής υγείας μας. Mm-hmm.
2: Είναι εφικτό ο άνθρωπος να συνθέσει βιταμίνη D μόνος του στις ποσότητες ενώπου πραγματικά χρειάζεται? Γιατί κάποιοι άνθρωποι το καταφέρουν αυτό και άλλοι δεν το καταφέρουν?
3: Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Οι περισσότεροι όχι, σας ρωτώ, γιατί πλέον η συνταγογράφηση συμπληρωμάτων είναι ρουτίνα για πολλούς γιατρούς.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να το κατανοήσουμε αυτό, να εξηγήσουμε στον κόσμο από πού παράγεται η βιταμίνη D. Το 80 με 90% της βιταμίνης D που κυκλοφορεί στο σώμα μας προέρχεται από το δέρμα, όπου συντίθεται υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ένα 10 με 20% μόνο μπορούμε να το προσλάβουμε από τροφές, όπως αναφέρατε τα λιπαρά ψάρια, σολομός, σαρδέλες, το αυγό, ο κρόκος του αυγού έχει βιταμίνη D, και κάποια γαλακτοκομικά εμπλουτισμένα κυρίως. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε αυτό που λέμε παράδοξο της Μεσογείου, Mediterranean Paradox, και ηλιόλουστες χώρες όπως η Ελλάδα να παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεπάρκειας βιταμίνης D. Τι γίνεται? Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες γενετικές μεταλλάξεις στο δέρμα που έγιναν στα πλαίσια της εξέλιξης. Επειδή οι λαοί στις ηλιόλουστες χώρες είχαν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση του ηλιακού φωτός και έκαναν πάρα πολύ ψηλά επίπεδα βιταμίνης D, άρα έκαναν υπερβιταμίνωση, και η υπερβιταμίνωση οδηγούσε σε υπερασβεστιαιμία, ασβεστιουρία, νεφρολιθίαση. Εξελικτικά φαίνεται ότι έγιναν κάποιες μεταλλάξεις για να προστατεύσουν τον κόσμο από τα φαινόμενα αυτά. Προχωρώντας όμως η ζωή και τα χρόνια, τώρα εμείς δεν εκτιθέμεθα τόσο πολύ στον ήλιο. Φοράμε αντιλιακά, που με τα αντιλιακά δεν μπορεί να συντεθεί η βιταμίνη D. Οι φίλοι μας, οι δερματολόγοι, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την πρόληψη καρκίνου του δέρματος, αλλά όταν φοράω αντιλιακό, δεν μπορεί το δέρμα μου να φτιάξει βιταμίνη D. Επίσης, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχει αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που αφορά ηλικιωμένους ανθρώπους, έχουν μια επιβράδυνση στην δράση των ενζήμων που παράγουν τους μεταβολίτες της βιταμίνης D που παράγεται από το δέρμα. Επίσης, η παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα που μειώνει τα επίπεδα της βιταμίνης D. Γιατί η βιταμίνη D που παράγεται στο δέρμα είναι λιπόφιλη.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, διαλύεται με το λίπος, και μετά θα σας ρωτήσω και παρακάτω, αφού μου ολοκληρώσετε αυτό θέλετε να πείτε, γιατί πρέπει να λαμβάνετε μαζί με φαγητό ή με κάποιο λιπαρό φαγητό,
3: βεβαίως,
2: αν πρέπει,
3: βεβαίως.
2: Και σε ποια διαδικασία, δηλαδή νωρίς το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ.
3: Να τα ξεκαθαρίσουμε βεβαίως όλα, απλώς να ολοκληρώσω το προηγούμενο σχόλιο, ναι. Γιατί επειδή ακριβώς η χόλη καλσιφερόλη που παράγεται στο δέρμα είναι λιπόφιλη, αυτό που λέμε D3, ουσιαστικά όταν κάποιος είναι παχύσαρκος παγιδεύεται στο υποδόριο λίπος και δεν μπορεί να βγει στην κυκλοφορία. Άρα ξαφνικά μετράω χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Τώρα, όσον αφορά την υποκατάσταση και πότε να την παίρνουμε. Έχουμε διάφορα σκευάσματα, έχουμε ημερήσια και εβδομαδιαία. Η μεγάλη πλειονότητα των σκευασμάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας αφορούν τη χόλη καλσιλφερόλη που είναι λιπόφιλη, λιποδιαλυτή, άρα πρέπει να την παίρνουμε με το φαγητό. Είτε μία φορά την ημέρα, όποια ώρα, αλλά μετά το φαγητό, είτε μία φορά την εβδομάδα, σε μεγαλύτερες δόσεις, μετά το φαγητό. Να πω εδώ ότι τον τελευταίο χρόνο έχει έρθει και στη χώρα ένα νέο μόριο, η καλσιφιδιόλη, που είναι υδροξυλιωμένη βιταμίνη D και η οποία δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς της λιπόφιλης χολικαλσιφερόλης. Είναι ένα βήμα μπροστά στο μεταβολισμό της βιταμίνης D.
2: Άρα μπορούμε να την παίρνουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς να έχουμε φάει.
3: Μία φορά την εβδομάδα, όποτε. Ανεξαρτήτως φαγητού.
2: Να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή ο κόσμος βλέπει συχνά, και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτό δυνατεί να τα κατανοήσει και τις διαφορές, αριθμούς δίπλα στη βιταμίνη D. Δηλαδή λέμε D2, D3, και πολλοί αναφέρονται και στο συνδυασμό με τη βιταμίνη K. Ποιος είναι ο ρόλος της K σε σχέση με την D, ας πούμε.
3: Να ξεκινήσω από την κάπα. Υπάρχει μια συζήτηση ότι αν λάβει κανείς τη βιταμίνη D μαζί με κάπα, μειώνεται η εναπόθεση ασβεστίου, που η βιταμίνη D αυξάνει το ασβέστιο στα αγγεία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Άρα το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι δεν είναι απαραίτητη η συγχορήγηση της D με την κάπα, και μάλιστα πρέπει διάφοροι άνθρωποι που έχουν θέματα πήξης να είναι πολύ προσεκτικοί με την λήψη της βιταμίνης K, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει την πυκτικότητα του αίματος. Άρα ούτε απαραίτητη είναι η συγχορήγηση και αντίθετα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί με το συνδυασμό αυτό. Όσον αφορά τον D2 και τον D3, το D3 είναι η χόλη καλσιλφερόλη που μόνο αυτή παράγεται από το δέρμα. Το D2 είναι η έργο καλσιλφερόλη, που αυτή μαζί και με χόλη καλσιλφερόλη απορροφάται από τις τροφές. Η συντηρητική πλειονότητα είναι D3.
2: Άρα αυτό είναι που θέλουμε περισσότερο, ακόμα και αν το πάρουμε σε συμπλήρωμα, αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς, σε συμπλήρωμα παίρνουμε ή χολικαλσιλφερόλ ή πλέον έχουμε και τη δυνατότητα της υδροξυλιωμένης βιταμίνης D που είναι η καλσιφεδιόλ.
2: Ναι, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αφού χρειαζόμαστε, όπως διαβάζω, μόνο 15 λεπτά έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, πρέπει να πάμε στο συμπλήρωμα. Βέβαια, εσείς λέτε έκθεση χωρίς αντιλιακό και μάλιστα τις μεσημεριανές ώρες. Αυτό εδώ σας φέρνει σε αντίθεση με τους δερματολόγους. Το καταλαβαίνω αυτό. Μπορούμε να βρούμε μία μέση λύση. Πώς μπορούμε να συνθέσουμε βιταμίνη D χωρίς
3: να. Μία λύση με την οποία έτσι νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι δερματολόγοι είναι έκθεση του αντιβραχίου, δηλαδή του κάτω μέρους του χεριού μας. Έχουμε το βραχίο να ψηλά και το αντιβράχιο κάτω, που είναι μια περιοχή που δεν εκφράζει πολλούς καρκίνους του δέρματος, για 20 λεπτά καθημερινά, αλλά μεταξύ 12 και 2. Εκεί που.
2: Αυτές τις.

0: και τοξική.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Γενικά στην ενδοκρινολογία δεν θέλουμε ούτε να λείπουν, ούτε να περισσεύουν ούτε οι ορμόνες, ούτε οι βιταμίνες. Θέλουμε η βιταμίνη D, τα ιδανικά επίπεδα, αν με ρωτούσατε τι επίπεδα θα ήθελα σε κάποιον άνθρωπο, θα ήθελα μεταξύ 30 και 40. Αυτά είναι τα άριστα, τα βέλτιστα επίπεδα. Από 60 και πάνω έχουμε αυτό που λέμε υπερβιταμίνωση D. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα. Άρα αυτό θα πρέπει κάπως να αποβληθεί. Και από πού αποβάλλεται? Αποβάλλεται από τους νεφρούς. Άρα έχω ασβεστιουρία.
0: Άρα επιβάρηση στη λειτουργία των νεφρών.
1: Ακριβώς, και δημιουργία λίθων, ασβεστίου. Έχουμε νεφρολιθίαση. Άρα μπορεί να δημιουργήσει η υπερκατανάλωση αυτών των συμπληρωμάτων μια σοβαρή παρενέργεια.
0: Άρα δεν παίρνουμε μόνοι μας, ακόμα και με τη συμβουλή του φαρμακοποιού, βιταμίνη D από το φαρμακείο, επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε έλλειψη.
1: Καλό είναι να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, από πού ξεκινάμε και πώς φορευόμαστε.
0: Υπάρχουν
1: μια καλή τακτική,
0: ναι,
1: είναι να παίρνουμε το εξάμηνο το χειμερινό βιταμίνη D, δηλαδή Νοέμβρη με Απρίλη για παράδειγμα, που έχουμε πραγματικά ακόμη χαμηλότερη ηλιοφάνεια, και τους υπόλοιπους μήνες να φροντίζουμε έτσι για την έκθεσή μας στον ήλιο. Είναι μια καλή εμπειρική τεχνική που συνήθως βοηθάει να διατηρεί ο άνθρωπος καλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη λήψη της βιταμίνης D και πρέπει να συμβουλεύονται και τον γιατρό τους γι' αυτό?
1: Βεβαίως. Υπάρχουν και κάποιες αντενδείξεις στην χορήγηση συμπληρωμάτων. Αυτές είναι η υπερασβεστιεμία. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός είναι μια σχετικά σπάνια κατάσταση, αλλά είναι σοβαρή και σχετίζεται με αυξημένη παραθυρομόνη και αυξημένο ασβέστιο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν νεφρολιθίαση και έχουν λίθους ασβεστίου. Οπότε αυτές οι περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις που πραγματικά μπορεί η λήψη τέτοιου σκευασμάτων να δημιουργήσει εξ αρχής μεγάλο πρόβλημα.
0: Το λέω ότι πάντα αναφερόμαστε στις ευαίσθητες ομάδες, δηλαδή στα παιδιά, τους ηλικιωμένους ή τις έγκυες. Δεν ξέρω εκεί αν οι συστάσεις αλλάζουν για τη βιταμίνη D.
1: Ναι, εδώ για τα παιδιά, τις εγγύους και τους ηλικιωμένους πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο να μετράμε και να υποκαθιστούμε τόσο όσο χρειάζονται. Αυτό που θέλω να πω για τα παιδιά και τις έγγυες είναι ότι είναι οι ομάδες εκείνες που καλό είναι να παίρνουν ημερήσια σκευάσματα. Όλοι οι άλλοι ενήλικες μπορούν να παίρνουν εβδομαδιαία σκευάσματα, ένα την εβδομάδα, αλλά τα παιδιά ως 18 χρονών και οι έγκυες καλό είναι να παίρνουν την ημερήσια δοσολογία, τη μικρότερη.
0: Και να κρατήσουμε ότι οι άνθρωποι, όσο περνάει η ηλικία, όλοι μας δηλαδή, καλό είναι να έχουμε επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D, γιατί μπορούμε να κρατήσουμε ένα πολύ γερόμοιο σκελετικό σύστημα μέχρι που το χρειαζόμαστε από ένα σημείο και μετά.
1: Το πρώτο σύστημα, αλλά όπως σας είπα, φαίνεται ότι καλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται και με
0: πολλά άλλα, βέβαια.
1: Στο μεταβολισμό, στα καρδιαγγειακά, πιο ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.

0: κατάλογος με τα ωφέλη που έχει η βιταμίνη D στο σώμα μας, πέραν από αυτά που ανέφερα στην αρχή και από αυτά που είπε και η κυρία Πάσχου, είναι μεγάλος. Γι' αυτό και η βιταμίνη D μπορεί πλέον να είναι χρήσιμη σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, έχω να πω. Οι άνθρωποι με παχυσαρκία μπορεί να έχουν, όπως ακούσαμε, μεγαλύτερες ανάγκες σε βιταμίνη D3. Επίσης, στην εγκυμοσύνη, η βιταμίνη D3 είναι σημαντική για υγιή σκελετό και νευρικό σύστημα στα έμβρια. Όσον αφορά τη γύρανση του δέρματος, έχει παρατηρηθεί ότι όταν περνάμε την ηλικία των 65, περιορίζεται η φωτοσύνθεση της βιταμίνης D στο δέρμα. Άρα χρειαζόμαστε D3. Αν σκεφτούμε ότι τα άτομα προχωρημένης ηλικίας είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο τη βιταμίνη D3, κάνουμε καλά, καθώς είναι ευάλωτα σε μία πτώση, γιατί μπορούν να σώσουν ενδεχομένως κάποιο οστό, έχοντας επάρκεια βιταμίνης D και έχοντας χτίσει πολύ καλή οστική πυκνότητα τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα ενδεχομένως να έχουν πιο συχνά χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, καθώς η μελανίνη εμποδίζει την απορρόφηση της περιόδου ακτινοβολίας Β, κάτι που με τη σειρά του μειώνει τη δυνατότητα που έχει το δέρμα να φωτοσυνθέτει τη βιταμίνη D3. Σκέφτομαι κλείνοντας ότι η καχυποψία ορισμένες φορές όσον αφορά την ιατρική έχει...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr.

0: Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410 91 760.
10: Κινητό 6945 36 27 08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Των υποθέσεων της Ελλάς έχουν γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις και οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο, μία ημέρα αφότου ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομολογό του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Στοματέλος.

0: Πάρε σταμ, βγαίνουμε.
1: Λες ο Ρόκι να έκανε την ίδια διατροφή με τον Dr. Death.
0: Γιατί για διατροφή μιλούσε?
1: Όχι, μου ήρθε στο μυαλό η ταινία, επειδή η διατροφή γυμναστική.
0: Ο Dr. Kef κάνει πολύ περισσότερα χρόνια προπόνηση από το Σταλόνε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Φίλοι μας, είμαστε και πάλι εδώ! Φίλε, νομίζω ότι από την περασμένη Κυριακή έχει περάσει ένας μήνας.
1: Πρέπει να έχει φάει πολύ ξύλο στα Ποσειδόνια.
0: Πάρα πολύ. Έλεγα μην ξεχάσω να στρίψω από εδώ για να πάω στο Sky. 25 λεπτά πριν από τις 6. Θα σου πω. Και όπως σε κάθε σουκού αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Έχουμε και τον άλλο και φτερνίζεται.
1: Ερώτηση. Επειδή εδώ μας βάφτισες όλους εδώ μες στο στούντιο, μας ψέκασες, μας έκανες ψεκασμένους. Στο έχει πει ο Dr. Death.
0: Όχι, παρακολουθώ τον άλλο, τον Πορτοσάλτερ.
1: Α, όχι από τον Doctor. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, οκ, επειδή εδώ.
0: Δεν είχε έρθει μια φορά τότε που ήταν στα ντουζένια και είχε πλύνει όλες τις καρέκλες και βάλει απολυμαντικό. Και έρχεται ο Κωστής.
1: Κατακουζινός είναι.
0: Ο Κωστής ο Χατζηδάκης, υπουργός τότε. Και του λέει: Κωστή, κάτσε εκεί. Κάνει έτσι ο Χατζηδάκης. Πού να κάτσω, λέει, είναι μουσικό.

0: μέσα.
1: Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου το αγόρι, Γιώργος Βραχνός, back to back. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό μας, η Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, Αντώνη.
2: Για πες μας, Αντώνη.
1: Μόνο που θα πρέπει να πείτε αναγκαστικά στο skyradio.gr. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να μπείτε εκεί. Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, ακούτε τους δύο φίλους, τη γράφετε την άποψη και στέλνετε αυτό που θέλετε.
2: Φίλε, έλα απόψε που πονάω.
1: Ποσειδόνια 2026, ρεκόρ.
2: Ρεκόρ, τι ρεκόρ.
1: Συμμετοχών, συμφωνιών. Τη Μουρλή στο πανηγύρι έγινε. 35.000 επισκέπτες, περισσότεροι. 2.200 εκθέτες. Τι να σου πω, φίλε. Συμφωνίες υπογράψανε. Ένας πλειοκτήτης, δεν θα πω. Παρήγγειλε 12 υπερδεξαμενόπλια VLCC. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Καλά, εντάξει, δεν βάζω την τσέπη τους. Πολλή συμμετοχή νέων παιδιών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια ναυτιλιακά, ναι, και όχι μόνο, από τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού. Είχε πολύ νεολαία φέτος.
2: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κάθε φορά είχε περισσότερα νέα παιδιά, νέους και νέες. Εντάξει, πολλά parties, reception party.
2: Τελικά, ξέρεις, όσο περνούν τα χρόνια καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ναι, ότι η ναυτιλία
1: έχει επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Μπράβο, δεν είναι καπετάνιος ναύτης τέλος.
1: Έχει και στεριά και πάντα. Από δικηγόρους, λογιστές, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι επάγγελμα, πολυτεχνία, αυτά, σούπα, μούπες, ακόμα και εμπορικά. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πουλάνε προϊόντα, πουλάνε εξαρτήματα. Είναι τεράστιο. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Μην νομίζετε θα πάτε ναυτιλία και.
2: Εύκολα δεν είναι τίποτα.
1: Το πρόβλημα της ζωής σας. Εντάξει, αυτοί που ταξιδεύουν βγάζουν λεφτά.
2: Ναι, αλλά θέλει και γερό στο μάχη τώρα για να, να δεις, ναι, το σπίτι σου μετά από πόσους μήνες.
1: Από 4 μέχρι 6 είναι, ναι, το ταξίδεμα. Δεν είναι όπως παλιά με τον κούρκουλο, ορατό της 0.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Όχι άλλο, ναι. Όλα είναι συντζίλια. Ηλεκτρονικά όλα.
2: Συμφωνώ. Αλλά το σπίτι σου, την οικογένειά σου κάνεις να το δεις 4 με 6 μήνες.
1: Έχουν όμως επαφές μέσω διαδικτύου και με προβλήματα. Καταλάβεις, με τους δορυφόρους του Elon Musk. Starlink. Κάναν το σταυρό που θα πετάξουν οι δορυφόροι και μόλις πετάξανε. Αλλά κάθε εταιρεία έχει τη δική της πολιτική. Τέλος πάντων, είναι. Είπαμε, η ναυτιλία τους χωράει όλους.
2: Όλα είναι θάλασσα.
1: Ναυτικούς δεν έχουμε. Γιατί χτίζουν συνέχεια πλοία. Μόνο δε ελληνικού συμφερόντων έχουν σχεδόν πάνω από 900 πλοία υποναυπήγηση. Έχουν δώσει παραγγελίες συνολικά αυτή την ώρα.
2: 900 πλοία υποναυπήγηση μόνο ελληνικών συμφερόντων.
1: Ναι. Υποναυπήγηση έχουν πάρει μια σειρά. Έχουν, ναι, μπει 900 πλάς παραγγελίες αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι ποιος θα επανδρώσει αυτά τα πλοία.
2: Για να τα χτίζουν προφανώς.
1: Τι προφανώς. Σε κάνα δύο χρόνια υπάρχει έλλειψη 90.000 ναυτικών ήδη. Χτίζουν τόσα πολλά πλοία όλοι.
2: Ναι.
1: Όλοι.
2: Όλοι.
1: Έχουν γεμίσει τα ναυπηγεία. Οι Κινέζοι βγάζουν και μικρότερα ναυπηγεία. Δεν έχουν πού να χτίσουν. Και πώς θα πάνε όλοι αυτοί. Δηλαδή, σαν να φτιάχνεις, ας πούμε, φορτηγά αυτοκίνητα, να φτιάχνεις, να μην έχεις οδηγούς. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δεν βρίσκουν οδηγούς γενικώς.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, και σου λέει πού. Και οι Έλληνες δεν έχει πολλά πάρα πολλά Ελληνόπουλα που πάνε. Wow. Καταλαβαίνεις.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ωχ, τι διαβάζεις. GBU 57, καλησπέρα παιδιά. Συμπληρώματα διατροφής μου λέει στον Dr. Kef. Και
2: το υπόλοιπο είναι το, δεν το εισπράττω και εγώ, δεν το καταλαβαίνω τι λέει ο GBU.
1: Μου θέλει να πει ούτε κι εσείς τον ακούτε, ποιος τον ακούει τελικά. Έχω μάθει να διαβάζω τόσα χρόνια, 30 χρόνια, ναι, στο ραδιόφωνο.
2: Λατρεύω Χρήστο πολύ να δίνω.
1: Πολύ αναζωογονητικός αυτός ο ύπνος στο σουκού μεταξύ 5 και 5,5. Ντροπή ρε. Μηνά στα επόμενα από Σιδόνια θα κατέβουμε δικό μου περίπτερο. Τρισάθλιο Λονδίνο. Stay in Greece. Χαιρετίσματα από το Γλίτσα και φυσικά Τρισάθλιο Λονδίνο. Γεια σου ρε Κρίς. Τι κατά περίπτερα. Τι μα χαμός.
2: Αν του χρόνου αναζητήσουν.
1: Από τώρα, ποιο χρόνο. Από τώρα κλείνουν τα περίπτερα για το 28. Ανά δύο χρόνια είναι. Για το 28.
2: Ανά δύο. Ωραία. Αν από τώρα, αναζητήσουν για το 28 μεγαλύτερο χώρο.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι θα το.
1: Δεν είναι δεδομένο γιατί περισσότεροι έχουν αρχίσει και κλείνουν ήδη. Είναι και κάποιοι που είναι πελάτες. Είναι μεγάλες κυβερνήσεις. Κίνα, ας πούμε.
2: Αυτό λέω ότι. Και μεγαλύτερος να είναι ο χώρος πάλι γεμάτος θα είναι.
1: Δεν φτάνουν εκεί μέσα.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Βγαίνουν κάποιοι και λένε φέρτε τα από Σιδόνια στη θάλασσα. Και πού να τα βάλετε, ρε φίλε, γιατί πάτε να στον Πειραιά. Πού να τα βάλεις. Ήδη εκεί πάνω και δεν χωράνε. Πού να τα φέρεις στον Πειραιά, να τα βάλεις πού. Δεν θέλω λαλάκιες να σκέφτεστε. Ξέρεις, μου αρέσουν αυτοί οι ρομαντικοί που πετάνε τη λαλακία στον αέρα. Λαλακία, είπα έτσι. Δεν είναι.
2: Δεν είναι
1: ποινικό. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Το εσουρού ακούει.
1: Ναι, και μετά. Έχεις μια ιδέα.
2: Ναι.
1: Και.
2: Αυτό δεν είναι ιδέα, είναι μια άποψη.
1: Είναι ένα wannabe.
2: Ναι.
1: Μια ευχή.
2: Που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Μια επιθυμία.
2: Ναι. Οκ, okay, ήρθα ναι, στον Πειραιά. Χωράει.
1: Επιθυμία, όχι. Εδώ το χωράνε εκεί σου λέω. Με τα πάρκινγκ. Φίλε, μια μισή ώρα να πας Πειραιά έκθεση. Κίνηση. Να μην χωράνε, να είναι αστυνομία, να τους διώχνει, να τους πηγαίνει από την άλλη πλευρά να κάνουν κύκλο. Σου λέω πανηγύρι. Τρέλα. Τρέλα! Πολύς κόσμος. Αλλά εντάξει, ευτυχώς τελείωσε. Όχι, για εμάς που είμαστε εκεί από πάνω, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ είναι και αυτά τα βραδινά που εγώ δεν ξενυχτάω τα λεπορειδής. Δηλαδή 10-10.30 κοιμάμαι.
2: Βρήκα και άνθρωπο που κοιμάται νωρίτερα από μένα.
1: 7 χρόνια ρε. Και πριν τις 12.30 μία δεν γίνω σπίτι. Θα μου πεις έπρεπε να πας. Εντάξει, σε καλούνε στο πλαίσιο του δικτύου που φτιάχνουν.
2: Σε καλούνε και πρέπει να πας.
1: Πας εκεί, αλλά έχει 120 εκδηλώσεις. Όχι, δεν πήγες 120.
2: Πόσες την ημέρα, πόσες προλάβαινες.
1: Το ρεκόρ μου ήταν 6.
2: 6. Μάλιστα.
1: Σφύριξα. Σφύριξα. Σε κάποιες έμπαινα, χαιρετούσα, βάζαμε τις φωτογραφίες.
2: Φωτογραφίες αναμνηστικές.
1: Όχι, και... αυτά, μα είναι τεράστιες οι αποστάσεις, ρε φίλε. Δηλαδή το ένα μπορεί να γινόταν στο Island και το άλλο στη Κάλι Κλάβη, στο Τατόι. Πώς θα διασκήσεις, δηλαδή.
2: Να διακτηνιστείς. Star Trek.
1: Δηλαδή, ήταν και μεγάλες οι αποστάσεις και πολλή κίνηση. Για να θέλεις να πας, δεν προλάβαινες. Κάνε ανθρώπους που ήταν καλεσμένοι σε 3-4 που είχαν δουλειές. Όχι να πάμε να.
2: Ναι, να χαιρετήσουμε.
1: Και πήγανε σένα.
2: Μην κάνουμε τον Αβραμόπουλο, παρίσταμε και χαιρετίζω.
1: Και πήγανε σένα. Βγήκαν στην παραλία εκεί και βλέπανε κόκκινα φανάρια συνέχεια.
2: Τρέλα.
1: Πάντως αυτό σημαίνει. Να δούμε το 28 που θα μπουν όλοι αυτοί. Αν ήρθαν και οι κυβερνήσεις, να έρθει ο πρόεδρος του Παναμά, πήγα τον γνώρισε. Ήρθε ο μεταφορών της Γαλλίας, ήρθε όλη η Κύπρος, ήρθαν διάφοροι καλεσμένοι. Γιατί κάνουν και συμφωνίες τώρα. Γιατί να σου πω κάτι. Και η ναυτιλία εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια, τη σύντηση, όλα αυτά τα εμπορεύματα. Ξέρω το κουβαλάει.
2: Όλα είναι θάλασσα.
1: Όλα είναι θάλασσα. Το έχω πει. Στο έχω πει ολονών. Ο μισθός σας έχει αλμύρα. Α, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Αγαπητοί μου φίλοι, τα πλοία θα το οδηγούν ρομποτάκια και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ναυτικοί να εκπαιδευτούν στο χειρισμό και στη συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού και ρομποτικής, γιατί δεν τους βλέπω όλα. Καλά, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Φίλε Κωνσταντίνε, και με το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων που κάποια στιγμή θα εμφανιστούν, κάποια στιγμή.
2: Αλλά πληρώνουν πρόστιμο, νομίζω, για τα εναλλακτικά καύσιμα, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν.
1: Ναι,
2: ότι δεν υπάρχουν είναι άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα. Σας έχω πει, είναι σαν να σου λέει φακές. Τι α πω τώρα. Αμμονία, μεθανόλη. Αυτά εκεί είναι το αυτοκίνητο, αλλιώς θα φας πρόστιμο. Δηλαδή μετέτρεψε το, μόλις ναι. Πάω το μετέτρεψε. Και πού θα φορτώνω, πού θα γεμίζω.
2: Πού θα
1: δεν έχουμε ακόμα. Και τότε γιατί πληρώνω πρόστιμο. Πήγε ο Τραμπ, τα έκανε πάνω πανικός πριν ένα χρόνο.
2: Που είναι έχει ο κάνει τίποτα σωστό ο φίλος σου.
1: Το σωστό έκανε. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, IMO, που είναι το παρακλάδι του ΟΗΕ στην ναυτιλία,
2: ναι.
1: Θέλει να περάσει το Net Zero Frame Αυτό για πλήρη πρασίνισμα μέχρι το 2050 και αυτά. Και λέει, φέρτε εδώ πέρα, μαζεύουμε τα λεφτά. Και λέει, πού θα πάνε τα λεφτά? Μιλάμε για δις. Α, λέει, θα δούμε και αυτά και αναχώρα και αυτά. Ταμείο, αϊ μου. Πού θα τα διαχειρίζει τα λεφτά? Και θα τα δώσετε στην ναυτιλία για να βελτιωθεί και να ξυγχρονίζεται.
2: Η ναυτιλία.
1: Η ναυτιλία. Η οποία ναυτιλία έχει πέσει κάτω από το 2%.
2: Τι εννοείς έχει πέσει κάτω από το 2%?
1: Ως επιβαρυντικός παράγοντας στο
2: αέρια
1: του θερμοκηπίου. Ναι. Δεν κυνηγάνε το 2%. Θα μου πει τώρα ένα τσαμού που λέει να του δανείσουμε του εφοπλιστέ. Ρε, δεν είναι για του εφοπλιστέ. Για του εφοπλιστέ, ναι. No. Του αυξάνουν του φω, παίρνουν του φω, δεν στο βραχνό. Μα λέει βραχνό, α πούμε. Θε να μου τα φέρει τα προϊόντα, έγινε βραχνούλη. Τόσο, συν το πρόστιμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το πληρώνει βραχνό. Που έχει το εμπόρευμα.
2: Και πάει στον καταναλωτή. Πάντα φτάνει στον καταναλωτή.
1: Καταλάβατε που λένε, αχ, τι εφοπλιστέ. Δεν είναι αυτό το θέμα, ρε κοροϊδά. Το θέμα να την πληρώσουμε πάλι εμεί. Α, και πήγε ο Τραμπ, λέγανε θα περάσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Α, πήγανε να ποινικοποιήσουν, σε εισαγωγικά, και το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Που είναι το μόνο εναλλακτικό που υπάρχει. Δηλαδή, πας φορτώνεις, γεμίζεις. Το όχι, παίζεις στην αγορά. Και πήγαν οι Αμερικάνοι στη συνεδρίαση.
2: Και
1: τα κάνανε άνω κάτω. Μου λέει ένας που ήταν εκεί. Ρε τσαμόλη, πρώτη φορά μπάχαλο, μου λέει κανονικά, που έχουν μια σειρά.
2: Όταν λες μπάχαλο, τι γήπεδο, εμβουλή.
1: Ναι, σηκωνόντουσαν, φωνάζαν οι Αμερικανικοί αντιπροσωπεία, βρυσίδια, κραυγές, αναβολές, συζήτηση τη τρελή. Και τα αφήσανε για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Και εμείς είμαστε υπέρ του αυτού, αλλά μετά οι άλλοι θέλανε, εμείς δεν θέλαμε. Και μετά
2: όταν
1: δεν
2: θέλανε
1: οι άλλοι, δεν θέλαμε εμείς. Και μετά ψηφίσαμε από εκεί γι' αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
1: Εμείς και η Κύπρος, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ψήφος.
2: Ελλάδα-Κύπρος.
1: Όχι.
2: Α, όχι, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ψήφος.
1: Στον ΑΕΜΟ είναι μία ψήφος. Έτσι φανίστηκε μπλοκ. Και εμείς βγήκαμε μπροστά και ψηφίσαμε από εκεί, δηλαδή να μην ποινικοποιηθεί το LNG. Τι θα κάνω, αφού όλοι βάζουν στα πλοία μηχανές που μπορούν να καίνε δύνατε και εναλλακτικά καύσιμα.
2: Ελλάδος
1: χτίζω πλοίο. Με τι πλήρα θα το χτίσω? Και το μεταξύ έχει αυξηθεί τόσο πολύ τεχνολογία που δεν χρειάζεται τώρα να καίες εναλλακτικό. Υπάρχουν φίλτρα, υπάρχουν, κόβουν ταχύτητα, υπάρχουν ακόμα και ειδικές μπογές εδώ και χρόνια. Για μικρότερη αντίσταση, για τόνα, για τα ηλεκτρονικά συστήματα που βλέπουν πώς θα χρειαστεί, αν έχει κακοκαιρία, τι αντίσταση, τι διανακές λιγότερο, δε, τι άσου πω τώρα. Όχι, λέει αυτή, εναλλακτικά κάψιμα, ωραία, φέρ' τα εναλλακτικά κάψιμα, χούντα. Έλα ρε Γιάννα ρε, καλό απόγευμα παιδιά, 18 Ιουλίου το 600 πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Έλα ρε Γιάννα ρε, με συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης έχουμε τα πάντα όλα, ήθη, έθιμο, παραδόση, φιλοξενία για τη μοναδική γουρουνοπούλα. Να σε καλά Γιάννη. Ρε Θεό τρελεμινά. Την προηγούμενη Κυριακή είπες δεν διαβάζουμε στο ραδιόφωνο συνθέσεις 22 ονόματα και καλά δεν γίνονται αυτά στο ραδιόφωνο. Κάθισε όμως να διαβάσει, λέει, τα 28 επαγγέλματα, ξέρεις ποιον, και μάλιστα χλεβαστικά, και δεν μας πειράζει το ραδιόφωνο, έτσι. Άρε μαφίες, θα φάτε τη σκόνη του βουμού. Ποιο.
2: Προσπαθώ να καταλάβω, ναι, ποια είναι τα 28 επαγγέλματα, κάπου το χάσα.
1: Ρε, είσαι τρελός, ρε! Ρε, βουμού δεν φτάνουν για όλους, ρε.

0: Καταπκριώνεις ή ζεσταίνεσαι?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Να μην μου είσαι με το σορτσάκι, είσαι διατένεις.
1: Ζεσταίνομαι, δεν παλεύω.
0: Παιδιά, πόσο συμμετέχει πανίσχυνη ναυτιλία μας στον πλούτο της χώρας σε κατ' επέκταση στον ατομικό πλούτο του πολίτη μέσω έμεσων παροχών, γράφει ο Δημήτρης. Έχουμε από τα μεγαλύτερα, έχουν από τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ακαθάριστο προϊόν. Εθνικό προϊόν.
1: Ως χώρα.
0: Ναι, και συνάλλαγμα.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτοί που φέρνουν το χρήμα απ' όξω ή τους παρακαλώ να το φέρουν και κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Για φανταστείτε.
1: Όλα θάλασσα.
0: Για φανταστείτε πόσες δουλειές. Τι έχουν τα λεφτά τώρα.
1: Και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν.
0: Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Αγαπημένη Μανιάνα, μόλις μάθαμε από τον Dr. Κιέφ ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς βιταμίνη D. Δεν μπορούμε όμως και να καθόμαστε στον ήλιο για την εισπράττουμε. Πρέπει κάπου να μοιράζουμε το σώμα μας, λέει και λοιπά. Λοιπόν, χίλιες φορές να τσακωνόμαστε για Γιαννακόπουλο και Μπαρτζόκα, τουλάχιστον έτσι είμαστε ζωντανοί. Δεν πεθαίνουμε από έλλειψη βιταμίνη. Σας φιλώ πολύ πολύ. Γεια σου Μανιάνα. Έχεις έλλειψη βιταμίνης, πρέπει να κάτσεις στον ήλιο. Άμα κάτσεις στον ήλιο, ο ήλιος είναι καρκινογόνος. Πρέπει να μπλαστρωθείς με αντιλιακά.
1: Αντιλιακό πρέπει να βάλεις έτσι κι αλλιώς. Και το χειμώνα, ναι, πρέπει να βάλεις αντιλιακό.
0: Παντού, παντού. Εδώ στα χιόνια πας πρέπει να βάλεις αντιλιακό.
1: Ναι, καλά, στα χιόνια γιατί.
0: Κάνει και αντανάκλαση.
1: Ακριβώς. Κάνει αντανάκλαση και γίνεσαι.
0: Άρα τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να βάλεις αντιλιακά φουλ.
1: Και να κάτσεις όλη τη μέρα στη θάλασσα.
0: Και να κάτσεις όλη τη μέρα στη θάλασσα, αλλά πάλι δεν θα φτάσει, αλλά πρέπει να αγοράσεις και συμπλήρωμα βιταμίνης.
1: Γιατί δεν θα φτάσει.
0: Δεν φτάνει, σου λέω.
1: Να, επειδή, θα... επειδή γίνομαι Ρωμά.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Όταν καλοκαίρι, εύκολα περνάω για, ξέρεις, για μεγάλη μεταγραφή μπασκεμπολίστα. Το ύψος λίγο μην μποδίζει, αλλά το χρώμα είναι.
0: Ίδιος, ε?
1: Ίδιος. Δεν έχω εγώ.
0: Φουρνιέ.
1: Τι φω, ο Φουρνιέ μπροστά μου είναι λευκός.
0: Με λαμψός.
1: Λευκός ο Φουρνιέ.
0: Γίνεσαι γκάγκαρος δηλαδή, έτσι, κατράμι.
1: Μόνο από τα δόντια και τα παλάμες φαίνομαι.
0: Πόρτσα! Ο Χρήστος.
2: Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος.
0: Ο κεφαλογιάρης μας το αφιερώνει αυτό.

0: Ο Βασίλης, άστο να παίζει, ωραίο. Και Τούλα, Κατερίνα που τη λέει και ο Σχοινάς. Σχοινάς τη λέει Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Το έχει πει στο συνέντευξη.
1: Δεν το χρειώ.
0: Γεια σου, Βασίλη από Σαντορίνη. Ωραία, τώρα μιλάνε ξενοδόχοι μεταξύ του. Άκου, συνάδελφε, σταματέλε, τι έπαθα. Μου επίταξε ο στρατό, λέει το Ούρου.
1: Ούρου. Λαμπορκίνι Ούρου. 350.000 αυτοκίνητο.
0: Που πήρα.
1: Το πιο μοντέλο.
0: Για τα VIP transfer του ξενοδοχείου. Όταν τους ρώτησα τα τέσσερα Citroën DS που είχαμε τόσα χρόνια, δεν σας έκαναν? Πες ρε Μινά και εσύ, δεν είναι κουλό?
1: Μην με κοιτάς. Εγώ τα κεραμίδι δεν έχω.
0: Άκου τι κάνει τώρα. Για να φοροδιαφεύγει με τα τρία ξενοδοχεία. Γεια σου, Χρυσταρά. Επανήρθε. Αν και ασχολούμαι οικονομικά μετά από χρόνια σε εταιρείες ενέργειας, οι μηχανικοί μου έμαθαν ένα πράγμα. Μεγάλη απάτη ανανεώσιμες. Ήδη στο Λονδίνο υπάρχει καθίζηση. Καθώς είναι κακής ποιότητας ενέργεια, η μόνη λύση είναι η πυρηνική. Αλλά δεν τις δώσαμε.
1: Τις δώσαμε κακό όνομα.
0: Αλλά τις δώσαμε κακό όνομα. Παιδιά, παίζει πολύ. Θα καθυστερήσει βέβαια η χρήση πυρηνικών με τους μικρούς αφρωτούς αντιδραστήρες. Μπορούν να μπαίνουν και σε πλοία και παντού. Είχα πολλές συζητήσεις με ανθρώπους, Έλληνες στο εξωτερικό. Ακούστε, σε στελέχη σε εταιρείες και αυτά. Έχουμε και τον πυρηνικό μας επιστήμονα τον Μίλτο. Καλώς όρισε στην Ελλάδα.
1: Ήρθε, σήμερα τον ήρθε. Καλώς ήρθες, Μιλταρά.
0: Τον υποδέχτηκα. Λοιπόν, τον ξέρουν όλοι, έτσι. Και είναι παιδιά που δουλεύουν και στη Βοστόνη, που δουλεύουν και στο Λονδίνο, Ελληνόπουλα, σπουδαγμένα, σε αυτή την κατεύθυνση. Θα καθυστερήσει αρκετά η πυρηνική ενέργεια να γίνει, να χρησιμοποιείται για καύσιμο. Αλλά είναι η πιο καθαρή.
1: Για κάποιον που δεν ξέρει που είναι η πυροψηφία, ακούει πυρηνική ενέργεια και τρομάζει.
0: Γι' αυτό δεν έχει επικοινωνηθεί.
1: Όπως το λέει ο Χρήστος.
0: Ναι, τους δώσαμε κακό όνομα και δεν είναι η πυρηνική ενέργεια αυτή που χρησιμοποιείται σε πολεμικές επιχειρήσεις. Καταλάβες.
1: Ναι, αλλά το έχουμε στο μυαλό μας κάπως έτσι.
0: Εντάξει. Αλλά θέλει χρόνια ακόμα. Μην ενθουσιάζεστε, αλλά πάει όλο προς τα εκεί. Αλέξανδρος από Πειραιά, καλησπέρα. Αλάνια, Ρεμινά, λες για πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα είναι για αυτούς που ταξιδεύουν. Είναι σε μια κλίμακα.
1: Ναι,
0: δεν παίρνεις και παίρνεις 10 χιλιάρικα. Ένας τρίτος μηχανικός
1: και ένας
0: αλβοκλήραχος παίρνουν 5-30 χιλιάδες το χρόνο, 6 μήνες δουλειά. Άρα 2-400 το μήνα. Θέλει χρόνια να φτάσεις άνω των 10 χιλιάδων το μήνα. Άποψή μου πάντα και η δουλειά του ναυτικού δεν πληρώνεται. Ναι, αλλά βλέπεις τα βγάζεις αυτά σε 5-6 μήνες. Και μετά ανεβαίνεις. Και μετά, αφού ανέβεις, σε παίρνουν και. Τώρα σου λέει έχει έλλειψη, τους κυνηγάνε.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Σε παίρνουν και σε στεριά.
1: Κάνω το ταξίδι εγώ 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Μετά πρέπει να μείνω κάποιο διάστημα εκτός.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά.
0: Ναι, είναι από τη σύμβαση.
1: Α.
0: Σε ITF. Για να ξεκουράσει, για να υπάρχει.
1: Και ποιο είναι αυτό το διάστημα?
0: Εκεί, γύρω στους 6 μήνες.
1: Α, 6 δουλεύω, 6 κάθομαι.
0: Ναι, αλλά μετά είναι τώρα ανάλογα στην εταιρεία. Γιατί μπορείς να περιμένεις και να στείλουν εμένα να σε προσπεράσω. Κατάλαβες. Και αμέσως και να. Εν τω μεταξύ, με τον COVID που εγκλωβιστήκαν και είχαν και ψυχολογικά προβλήματα 15 μήνες, 16 μέσα. Εγώ που ήμουν έξω, δεν πληρωνόμουν. Περίμενα να μπαρκάρω. Αλλά δεν μπορούσα να μπαρκάρουν πιο πολύ.
1: Καλά, με
0: γιατί
1: το COVID
0: υπήρχε ανακράτωση, υπήρχαν απαγορεύσεις και αυτά και εκείνα. Είχα φίλο που πήγε 3 φορές στο αεροδρόμιο. Του λένε φεύγεις για γυρίσεις Ελλάδα. Πάνε άκυρο, ξανά πάμε άκυρο. Την 3η φορά του λένε φεύγεις, δεν πω πουθενά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο Δράσης είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από ομάδα συγκεντρωμένων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια. Έφοδος σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κεφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστήμων και γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο Παύλος Πολάκης. Εν τω μεταξύ, τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο της τροπολογίας υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες drones δέχθηκε η Αγία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η πόλη φιλοξενεί σήμερα την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας, αλλά και σχεδόν ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή, ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ επί Ιρανικού εδάφους. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος εξέφρασε σήμερα την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ενώ υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία. Όπως και στο παρελθόν, τα μέρη αυτά θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε έναν πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ταγί Περντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ προσέφυγε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άιρις. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets και είχε σημειώσει 21 πόντους κόντρα στους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντιτοκούμπο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μαγιόρκα μέχρι το 2027, έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς και δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
10: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.

0: και 10 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Να στείλω καλησπέρα στον Γιώργο το Μεγαλιό, ήχος και φως. Γεια σου Γιώργο, στον συνάδελφο και φίλο τον Νότιο Ανανιάδη. Μινά, έχεις δίκιο. Λαϊκισμός για τη δίθεν επιστροφή των Ποσειδονίων στη θάλασσα. Ανέφικτο. Σας τα λέω εγώ τώρα.
1: Δεν έχει κανένα χώρο κοντά στη θάλασσα έτσι να.
0: Όχι, μα τα μπαζούσουμε όλα τα. Γιατί το σεφ πώς έγινε.
1: Ναι, ήταν θάλασσα.
0: Τι θάλασσα, εδώ μπροστά είχε. Γη.
1: Εκεί μπροστά.
0: Εκεί που είναι ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Που αυτά είχε παιδική χαρά. Χώμα με έφερε ο παππούς μου.
1: Εσύ, εγώ δεν το πρόλαβα αυτό. Εγώ θυμάμαι φωτογραφίες.
0: Στην Λευκάδα σου λέω. Είχε παιδική χαρά.
1: Θυμάμαι.
0: Και πιο παλιά,
1: ναι.
0: Πιο παλιά το μικρολίμανο.
1: Ναι.
0: Η θάλασσα έφτανε μέχρι τα βράχια. Που έχουν τα σπίτια από πάνω.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί πήγαινε η θάλασσα.
1: Κάτσε, αφού λέει ο Βέγκο θα σε κάνω Βασίλισσα, πάνε στο μικρολίμανο που βρωμάει ζέχνη.
0: Ναι, έφτανε η θάλασσα, σου λέω μέχρι.
1: Και πού ήταν τα μαγαζιά.
0: Ναι, να πιο πίσω. Στη στροφή μετά έφτανε η θάλασσα μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό ο δρόμο που πάει.
1: Μετά τον παζώσαν και τον κανέναν δρόμο.
0: Φτιάξανε δρόμο μετά, μπήκανε. Μετά ήρθε το σεβ, μπήκανε. Αυτά. Και τότε που έκανε ο Ολυμπιακός τη μεγάλη ομάδα στην κολύμβηση,
1: ναι.
0: Που έπαιρνε 40 χρόνια το πρωτάθλημα,
1: και είχαν
0: βγει από τον Ολυμπιακό, από τον Ερασιτέχνη, και κάνανε βόλτες στις παραλίες και βλέπανε πιτσιρικάδες.
1: Να κολυμπάνε,
0: άλλοι ανεβαίναν, είχε κάτι ψαροκάικα, ανεβαίναν στο κατάτι και απάνω βουτήσαν. Και ρίχνανε βουτιές από τα 6 μέτρα, 7, 8 και τους περιμένουν, λέει. Θέλετε και αυτά. Ναι, με τους γονείς και όλα αυτά. Έτσι κάνανε, σκάουτινγκ, έτσι τους μαζέψαν.
1: Σκάουτινγκ.
0: Σκάουν τότε, ρε φίλε. Και φτιάξαν αυτή, στηρίξαν όλη αυτή την ομάδα. Και μάλιστα επειδή έχω οικογενειακή εμπειρία.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε στους γονείς τότε το να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Τη δεκαετία του μέσα 50, αρχές 60 ήταν σαλίτης.
1: Ναι.
0: Παλιό. Ναι. Και πηγαίνανε στους γονείς και ζοριζόντουσαν. Έχω περίπτωση που πήγαινε το παιδί του στο. Πήγαινε στο κατηχητικό, πήγαινε στους προσκόπους.
1: Για να πάει και να κολυμπήσει.
0: Όχι. Πήγαινε, ρε παιδί, εκεί και κατέβαιναν με την παρέα στο μικρό. Πιτσιρίκια τώρα 12-12 και ανεβαίναν. Ό,τι κατάρτι πήρε και βουτάγανε από εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Και τους είδα αυτούς, τους μάζεψε. Πήγε στους γονείς. Πιο προοδευτική η μάνα. Λέει εντάξει, θες να πας. Λέει ναι. Μεγάλος και τρανός μετά. Εντάξει, ο πατέρας ό,τι έλεγε η μαμά.
1: Πάταγε πόδι.
0: Γι' αυτό κράτησε ο γάμος 70 χρόνια. Λοιπόν. Και ήρθαν από το κατηχητικό και από τους προσκόπους μέσα στο κατηχητικό και λένε πού θα στείλετε το παιδί σας, θα γίνει αλήτης, θα γυρνάει αυτά, εκείνα. Ναι, ρε, όχι, είναι σεβαστό, είναι άλλες εποχές, πώς να σου το πω τώρα. Μπορεί να κρίνεις με τα σημερινά δεδομένα το τότε.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Και έτσι τότε έγινε η μεγάλη ομάδα κολύμβηση του Ολυμπιακού. Και μετά τους γρήγορους και αυτούς τους πέρανε στο πόλο. Ραμόν, τρέλα μας, ρε Βράχνε, τρέλα μας. Γεια σου Δημήτρη Πατρίκιε, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου ρε, ακούραστε γίγαντα τσαμό, έτρεξε το μαραθώνιο των Ποσειδονίων και συνεχίζεις. Γεια σου Δημήτρη Πατρίκιε, κάτσε.
1: Σωστός, τα λέει πολύ σωστά.
0: Γεια άλλος άνθρωπος από την ναυτιλία, Τζον Μπελούσης. Γεια σου Τζον, καλή ξεκούραση μηνά. Μου χτίσαμε στα πάρτι δύσκολη ζωή. Δώσε, Sky 100,3.

0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, δεν είναι εδώ. Εποπτεύει τώρα τρεις-τέσσερις εκπομπές ταυτόχρονα.
1: Μέχρι αύριο το απόγευμα.
0: Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη, 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr. Έτσι λέει ο Κάρπετ. Ναι, αλλά πρέπει να μπείτε στο sportfm.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Δώσε, πάμε!

0: We got a happy family, το έχεις.
1: We got a happy family.
0: Όχι. Χλωμό. Βάντο στον ήλιο. Έχω τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε. Πάμε. Για το μέλλον σχεδιάζονται πλοία που θα κινούνται με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Λέει ο 57, ο ρολογάς. Πέρα. Σήμερα το καφέ, ο καφές λέει εκεί που είναι η Ολυμπιακή, ήταν από όλα αυτούς οι χαρακτηρισμοί. Μέσα στην κατάθλιψη ήταν.
2: Έριξα πολύ.
0: Όπα. Τι.
2: Πρωταθλητής Ευρώπης σε κατάθλιψη δεν πάμε παρέα. Άρη μου, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά πρωταθλητής Ευρώπης σε κατάθλιψη δεν πάμε παρέα.
0: Ανέλαβε ξενοδόχος. Γεια σου πάλι ο φιλελεύθερε, δεν έχω κάτι να σας πω επί θεμάτων συζήτησης. Απλώς θα σας ευχηθώ να έχετε ένα απόγευμα τόσο ωραίο όσο και το δικό μου. Να σε καλά ρε πάλι ο φιλελεύθερε, να περνάς όμορφα. Βου μου, που μου είχε πει για 28 επαγγέλματα. Αναφερόμενα στα 28 επαγγέλματα αυτών που υπέγραψαν τη διακήρυξη του Ελλάς, αγαπητέ και
2: τα
0: έχεις
2: διαβάσει, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Όχι, που έλεγα
2: ηθοποιός. Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Βου μου. Ναι, δεν έλεγα ονόματα να προσπαθείς να συγκρατήσεις. Έλεγα ηθοποιός, σχεδιαστής, παραγωγός. Αυτό.
2: Ναι. Αλλά ήταν ηθοποιός. Ξέρεις, παραγωγός. Ηθοποιός.
0: Γεια σου, Βουμού. Γεια σου, Λευτέρη. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Λέει διάρκεια έκθεση στον ήλιο για επαρκή παραγωγή βιταμίνης D3. Ποικίλει ανάλογα με την εποχή και τον τύπο δέρματος, αλλά γενικά απαιτούνται 10 με 30 λεπτά καθημερινής έκθεσης. Συνιστάται να εκτίθεσαι στον ήλιο χωρίς αντιλιακή προστασία για τα πρώτα 10 με 20 λεπτά και στη συνέχεια να χρησιμοποιείτε αντιλιακό για να προστατεύσετε το δέρμα σας από τις βλαβερές ακτίνες UV. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τον δείκτη UV και να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλιακών εγκαυμάτων και άλλων δερματικών προβλημάτων. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κανονίσετε πόση ώρα χρειάζεται να μείνετε στον ήλιο. Τι έχει αυτό το bovary.gr? Τι είναι αυτό?
2: Δεν ξέρω, το είδα και εγώ στο μήνυμα.
0: Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε. Καλύτερα ξενοδόχη λέει. Κανένα δεν θα λογαριάζει χωρίς εμάς. Χωρίς τον ξενοδόχο. Μηνά μετά από πόσα χρόνια θα μπουν οι μικροί αυτοί αντιδραστήρες στα πλοία, 10-20 χρόνια παραπάνω. Θα αρχίσει να φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ καμιά δεκαετία μετά από 10 χρόνια. Θέλει πολλή δουλειά.
2: Το μικρολίμανο μέχρι πότε λεγόταν τουρκολίμανο?
0: Μέσα του 70.
2: Ναι, γιατί το έστειλε το φαλακρό Τουρκοβούνι. Ναι, το θυμάμαι και εγώ το Τουρκολίμανο.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 1975 λέει. Ναι,
0: εντάξει. Και το Πασαλιμάνι το λένε Ζέα. Είναι δυνατόν να λες το Πασαλιμάνι Ζέα? Είναι σαν να λες το Παπαστράτιο
2: Καπαγέροφ.
0: Εντάξει, και κολυμπητήριο Πειραιά, πώς το λέγανε.
2: Κλειστό κολυμπητήριο Πειραιά. Παπαστράτιο, τελεία παύλα.
0: Από το πώς λένε το Παπαστράτιο, καταλαβαίνω από πού κρατάει σκούφια τους. Όχι, γιατί είναι παράδοση, καταλαβαίνετε. Πού να τον πει τώρα, Παπαστράτιο, έτσι το μάθαμε. Έτσι
2: Παπαστράτιο, δεν πάνε να το πούνε όπως
0: θέλουν. Αντίπαστο λέει Παπαστράτιο στο Sport FM, όταν λέει τις ειδήσεις. Και δεν είχα πάρει μια φορά και του λέει αδελφέ, του λέω
2: Παπαστράτιο, πώς θα το πει.
0: Επιτέλους, τι Ολυμπιακό κολυμπητήριο, εντάξει, ο Καπαγέρο.
2: Δεν
0: υπάρχει. Αείμνηστος.
2: Παπαστράτιο.
0: Αλλά έχουμε μεγάλο Παπαστράτιο.
2: Παπαστράτιο και του μπάσκετ υπάρχει ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι. Πού ήταν δίπλα στο
0: Παπαστράτιο?
2: Ναι.
0: Εκεί που είχε απάνω το Ελενίτ, τη σκεπή.
2: Το Ελενίτ. Και το προλάβαμε.
0: Αποθήκη ήταν. Το είχαν κάνει μπάσκετ.
2: Και το προλάβαμε να έχει κάτω ένα υλικό που κανένα δεν καταλάβαινε τι ήταν.
0: Α, θα σου πω εγώ. Χτύπη Βιατζόγλου. Α. Το χάνε λιώνει. Ήθελα να πει ότι κάτι είναι νομοτελειακό, ας πούμε, δηλαδή αυτό.
2: Ναι.
0: Το κάνουν οι νόμοι.

0: Άγγελος λέει: καλησπέρα, σ' άκουσα που λέει ότι το σεφ χτίστηκε μέσα στη θάλασσα. Ναι, αδελφούλη, το είδαμε. Άρα αυτό που φταίει και μπάζει νερά. Όχι, λάθος, από πάνω μπάζει νερά και από κάτω.
1: Αυτά τα πετυχημένα που λέτε μέχρι τον Νοέμβρη. Μετά θα πρέπει να βρείτε άλλα.
0: Ο Άρης σου απαντάει, ναι. Σου απαντάει. Και εγώ ρε μεγάλο. Τώρα το βάζω εγώ για να δώσω έμφαση. Δεν έχει γράψει ρε. Και εγώ. Έχουν αυτό που λένε ότι η μετάφραση, αν είναι πιστή,
1: ναι.
0: Δεν είναι ωραία. Και αν είναι ωραία, δεν είναι πιστή. Μουστάκια το έχει πει ένας μεγάλος, θα μου διαφεύγει το όνομα. Ο Άρης Ορολογάς, λοιπόν, να του κάνω μια μετάφραση ωραία, όχι πιστή. Και εγώ, μεγάλο businessman.
1: Άρα δεν αποφαίνεται σε μένα.
0: Σε αγαπάω, αλλά την Τρίτη το πρωί οι Ολυμπιακοί θα θέλουν συμπαράσταση.
1: Μην χαθείς την άλλη εβδομάδα όμως. Α, αν πάει πέμπτο παιχνίδι, το Σάββατο κάνεις μόνος εκπομπή, είναι 6 ώρα τελικός.
0: Τι.
1: Αν πάει σε πέμπτο τελικό,
0: ναι.
1: Το Σάββατο που μας έρχεται κάνεις μόνος εκπομπή. Θα είμαι δίπλα.
0: Ναι. Θα έρθω και εγώ να σηκώ συμπαράσταση.
1: Έλα, βγάλουμε την εκπομπή από το σεφ.
0: Θα φωνάξουμε το χιότι να την βγάλει, δε. Δεν κρατιέται αυτό το παιδί. Μην του δώσεις μικρόφωνο. Κατευθείαν. Μπορούμε να βάλουμε τον Δόκτωρ

0: Γεια σου Λάμπρο Χαχάλη, κι άλλος της ναυτιλίας ακούει. Γεια σου Μινά, γεια σου Λάμπρο μου, να χαίρεσαι και τους γιους και αυτή στην ναυτιλία. Γεια σου καπετάν Νικόλα. Καλησπέρα στον Ευρωλιγκάτο Σταματέλο και Ποσειδονιούχο Μινά.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο καπετάν Νίκος Τσαφράκη.
1: Γεια σου καπετάνιε.
0: Γεια σου Γιώργο Γκοργόλης. Πρέπει να φτιάξουμε λέει ένα χάρτη με τις χώρες μέρη που έχουν πάει φουνταριστεί λέει. Έχω ήδη για μένα. Ωραίος.
1: Τώρα που μου στείλε από τον Ντακάρ.
0: Πρωτεύουσα της Σενεγάλης. Πάνω σε πλοίο.
1: Πάρε στην Ντακάρ. Έτρεχε στο ραλί.
0: Όχι, είναι σε ένα εμπορικό. Απάμε και πάει. Έχουμε και τα 30 χρόνια Sport FM, το αδελφάκι μου.
1: Δευτέρα.
0: Θα κάνουν εκπομπή φουνταριστή. Ενώνομαι με τον κουμπάρο μου, το Θαναϊλάκι, 10 η ώρα το πρωί.
1: Θα περάσω.
0: Τα ειδόνια θα σμίξουν πάλι.
1: Θα περάσω, δεν γίνεται.
0: Παίρνα. 30 χρόνια ρε φίλε. Ξέρεις τώρα πόσο βλέπω παιδιά που είναι και σε θέσεις, έχουν προοδεύσει, είναι εδώ, είναι έξω και αυτά και αγόρια κορίτσια και με πιάνω τώρα στην έκθεση και μου λέγανε κύριε Τσαμούπλη.
1: Κύριε Τσαμούπλη.
0: Ναι, σας ακούγαμε λέει με τον πατέρα μας πήγαινε σχολείο και μετά που σπουδάζαμε.
1: Έχεις σαν τον Ουνού ένα πράγμα, έχεις μεγαλώσει γενιές.
0: Ναι, σκέψτε 30 χρόνια, αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν οι γενιές, αυτά και φουνταριστεί εκεί. Μεγάλωσε και ο Φαφούτης. Θέλω να δω το Θαναϊλάκη με το μουστάκι ρε φίλε από κοντά, πραγματικά. Ο Μπάρμπας ο Λεφτάς από το χωριό. Καλά το είπε ο Βράχος, Μπαρμπαγιώργος.
1: Άρη μου μη χρησιμοποιείς πληθυντικό. Όχι, ναι, όχι, δεν είπε κάτι για το μπάσκετ.
0: Όχι.
1: Λέει, ναι, μη γίνεστε κακοί, εγώ είμαι ο κακός. Ο Μινάς όχι, ο Μινάς είναι στο πλευρό του ντόκτορ.
0: Είναι φίλος μου.
1: Αλλά ο φίλος μου ο Χρήστος από το Λονδίνο, κάνε ένα ρεφρές και διάβασε.
0: Νίκο, στο μυαλό μου είσαι, μη σου πω θα κοιμηθώ τρίωρο, λέει, και θα κόψω το ίντερνετ για να είμαι σίγουρος. Τι λαλάκες.

0: Γεια σου Νάτι, αδελφέ φωνάζει. Γεια σου αδελφούλη. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο, Μαρία, Όλγα, Ιωάννα. Τι έγινε, παιδιά? Γιάννης, Κωστής, Γιώργος, Κωνσταντίνος και Ευάγγελος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό, πάμε να απολαύσουμε Μαρία Αλιφαντή σε τίτλους ειδήσεων. Από τώρα ένα λεπτό. Τι έχουμε διαφημίσεις?
1: Νικός μας ναυτιλίας πληρώνει στην εκπομπή διαφήμιση.
0: Ποια ναυτιλία ακούνε όλες οι φαρμακοβιομηχανίες που σχολιάζουμε τον ΚΕΒ?

πολιτική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης

0: Κώστας Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Όπως και Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούς οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο σήμερα, μία ημέρα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομολογό του. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΣ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: απόψε. 33 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Καλησπέρα στον Γιάννη τον Κοτζιά. Όλοι σε χαιρετάνε, λέει, τεράστιο φιλιά και αγάπη στην ομαδάρα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας.
1: Περιτό, η επισήμαστα ή το περιτή.
0: Ο Τζον λέει μέχρι την εισβολή στην Κύπρο και ο τούρκικος καφές μετά έγινε ελληνικός. Να βγούμε ένα τουρκικό καφέ.
1: Ναι.
0: Πάει, ελληνικός και αυτός. Το μόνο που δεν άλλαξε είναι το πασαλιμάνι. Δεν πάνε να το βαφτίζουν ό,τι θέλουν.
1: Έχω κάνει από πασαλιμάνι, το ξέρω.
0: Ζέα αυτό... είναι το επίσημο.
1: Ζέα είναι το επίσημο. Η Μαρίνα Ζέα είναι πιο εκεί. Δεξιά, όλο έτσι όπως κατεβαίνει.
0: Ναι, όλο μαζί. Μαρίνα Ζέα υποτίθεται, ναι, είναι.
1: Ένα κομμάτι δεξιά.
0: Είναι προς το Παπα-Νικολής, προς το Μουσείο, το ναυτικό. Εκεί ήταν ποδόσφαιρο εμείς. Μας έπεφε την μπάρα στη θάλασσα και ήταν αυτοί που βάφαν τα γιότ και τα κότερα πάνω σε πλατφόρμες. Λέγαμε, κύριε, κύριε, μας πιάσετε την μπάρα. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει καλησπέρα από Μπραχάμι. Εμείς κάποτε πηγαίναμε μπάρκο 9 μήνες, τώρα πάνε 2 χρόνια. Διαμαντή μου, έχω να σου πω ότι ο πατέρας μου εκεί μέσα 60, αρχής 60-70 καπετάνιος, έλειπε και 18 μήνες.
1: 18 μήνες σε ρί.
0: Ναι, και πηγαίναμε με τη μητέρα μου που ήταν ο πατέρας μου.
1: Για να τον δείτε.
0: Ναι, καλοκαίρι. 18 μήνες σε ρί. Γεια σου Κώστα Καβέρα. Κώστα Καβέρας, δικηγόρος. Παλιός, δυνατός. Μέγατο της θαλάσσης κράτος. Για την Ελλάδα η θάλασσα και η ναυτιλία είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας ύπαρξής της. Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι συμπλεγματικός. Κώστα, να σου πω κάτι. Δεν είναι όποιος το καταλαβαίνει συμπλεγματικός. Δηλαδή φταίνε και αυτοί. Τι βλέπει ο κόσμος για τα παλιά χρόνια.
1: Εντάξει, sorry, ξεχάστηκα λίγο γιατί βλέπω αυτά που γίνονται στο μπάσκετ μετά το χθεσινό δεύτερο τελικό και γίνεται η κατάσταση, βίντεο βγάζει ο Παναθηναϊκός για το διαπληκτισμό, το φραστικό διαπληκτισμό.
0: Εδώ ο Άρης ο ορολογάς κάνει παρεμβάσεις τώρα, τι μου λες.
1: Ο Άρης δεν λέει τίποτα, μωρέ, ο Άρης τι λέει, μας πειράζει. Εμένα πειράζει δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έβγαλε βίντεο ο Παναθηναϊκός που τσακώνεται ο Μπαρτζόκας με τον Αρώνη, βρίζει ο Μπαρτζόκας τον Αρώνη. Ό,τι έχει υποθεί τέλος πάντων. Βγάζει βίντεο τώρα ο Ολυμπιακός με τον πρόεδρο, με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, τον influencer όπως τον χαρακτηρίζει, να καπνίζει μέσα στο κλειστό, να βρίζει, να ζητάει τεχνικές ποινές. Και τη Δευτέρα παίζουν.
0: Ποιος είναι ο influencer?
1: Ο Γιανακόπουλος. Έτσι τον χαρακτηρίζει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο influencer σε δράση. Ξέρεις και πώς είναι volume 1, volume 2, volume άπειρο.
0: Βρίζανε τον Μπαρτζόκα και κάναμε το δάχτυλο έτσι
1: ψηλά. Ναι. Εντάξει, τόσο καιρό, τόσα χρόνια τον βρίζουν.
0: Συνήθισε.
1: Κάποια στιγμή θα σταματήσει να τη δρά. Απλά τη Δευτέρα έχουμε κι άλλο τελικό.
0: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα. Και την Τετάρτη θα έχουμε κι άλλο τελικό. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε δύο ακόμα. Σε αυτό το κλίμα.
0: Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να διακοπεί?
1: Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Απλά
0: ξέρεις. Αυτό το κλίμα. Μέχρι τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια σε αυτό το κλίμα δεν είναι.
1: Όχι τόσο. Όχι τόσο. Δηλαδή.
0: Πέρσι θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τι μου λέτε για τους τελικούς.
1: Όχι, για φέτος λέω.
0: Δηλαδή, τι για φέτος.
1: Παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Παιχνίδι με το παιχνίδι γίνεται.
1: Ναι, μπήκε στη μέση η κυβέρνηση να τα λύσει όλα. Όλοι μαζί λύσει το τραπέζι.
0: Που τους είπε όλοι μαζί και πήγε ένας ένας.
1: Μπράβο.
0: Μάλλον πήγε ένας δύο.
1: Και όπως λέει και ο Γιώργος, το μόνο που δεν είπε, ξέρεις, γιατί στην αρχή ο κύριος Βρούτης είπε όλοι μαζί. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Το ότι δεν τέλειωσε η συνάντηση, άμα θέλετε και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, ελάτε να τα πούμε. Μόνο αυτό δεν ακούσαμε.
0: Τώρα μου ήρθε ένα ανέκδοτο που διάβασα στο Facebook.
1: Διάλεγε.
0: Για το Γρηγοριάδη και το.
1: Δημητριάδη.
0: Δημητριάδη και το Μαρινάκι. Τι να το πω.
1: Άστο καλύτερα.
0: Όχι, κακό, αλλά εντάξει, ναι, άστο. Καλοπροαίρετο είναι, αλλά εντάξει, άστο.

0: θέλουμε να πει, είναι ωραίο, έξυπνο.
1: Δεν λέγεται.
0: Κάνεις λάθος, δεν σε πειράζω, απορία έχω.
1: Ναι,
0: ο Άρης Ρολογάς.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο, σε ποιον αναφέρεσαι, Άρη, πραγματικά.
0: Μην αποκαλυθέα, γεια σας αγοριά μου, τι μου θυμήσατε τώρα, κάτι ουζάκια στα βερνάκια δίπλα στη θάλασσα, εκεί που σήμερα είναι το ΣΕΒ, δεν είναι πια θάλασσα. Περασμένα ωραία χρόνια, αξέχαστα, την αγάπη μου και καλή συνέχεια, πάντα με το κέφι σας, γεια σου Μίνα μου. Και η Στέλλα έχει στείλει για τα πυρηνικά, λέει, τι ακούμε πυρηνικά, λέει, και φοβόμαστε. Πώς έχουμε εξασφάλιση εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα που είναι, ξέρεις.
1: Τώρα δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
0: Που λες, που ήταν η παιδική χαρά, έξω από το φράχτη είχε αμμουδιά. Και ερχόντουσαν οι ψαράδες. Είχα ένα συμμαθητή από το δημοτικό, στο 20ο δημοτικό στην Ευαγγελίστρια, στον Πειραιά.
1: Καρακέντρο, ε.
0: Ναι. Ο οποίος ο πατέρας του ήταν ψαρά.
1: Ναι.
0: Και πήγαινα εγώ να παίζω για αυτά και τον έβλεπα. Έβγαινε έξω και βοηθούσε και τραβάγαν τα δίχτυα. Ναι, ρε φίλε.
1: Άλλες εποχές, ωραίες εποχές.
0: Ζέα λέγεται, διότι αρχαιωτά των χρόνων έφευγαν τα πλοία φορτωμένα με ζέα, σπόρους δηλαδή, αντίστοιχους με το σιτάρι, αλλά πολύ πιο βιταμινούχα κλπ. Όπου τελευταία επανέρχεται.
1: Σωστό, επανέρχεται τελευταία.
0: Όχι, δεν στέλνει μήνυμα ο Dr. Death. Ποιο ωραίο όνομα το ζέα. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ναι, εγώ με τουρκολίμανο, λέει η Μαριάννα, μεγάλωσα παιδιά. Να θυμίσω την ανηφόρα τέρμα δεξιά που έβγαζε στον παραλιακό της Καστέλας, ακόμα υπάρχει. Αφού περνούσε, λέει, το ιστορικό κίτρινο τρόλεϊ.
1: Οπότε, κίτρινο τρόλεϊ.
0: Στο τέρμα του τουρκολίμανου ήταν τότε ο βασιλικός ναυτικός όμιλος. Ναι, είναι τώρα ο
1: ναυτικός
0: όμιλος Ελλάδας. Ναι. Έξω ήταν το σκάφος με το οποίο είχε πάρει χρυσό ο Θεός Βασιλιάς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Το έχουν από κάτω.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι, ρε. Το έχουν από κάτω στο σκεπαστό. Στη... Αν περάσει, πας για καφέ.
1: Ναι.
0: Από κάτω όμως, για πάνω να ανέβεις. Που πας για ιστιοπλοϊκό. Για
1: ναι, κατάλαβα.
0: Είναι ένα μαγαζί στη γωνία που πουλάει ιστιοπλοϊκά. Ακριβώς δίπλα είναι αυτό το τόλι αποθήκη και το έχουν εκεί. Λοιπόν, είναι πανέμορφο σκαρί. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει.

0: Έχουμε και παγκόσμιο, έτσι.
1: Πέμπτη.
0: Το παγκόσμιο το, για τους εργαζόμενους της νύχτας.
1: Αρχίζει την Πέμπτη.
0: Φύλακες και τέτοια παιδιά, όλα αυτά. Σαν το διερτίο, αυτά τα παιχνίδια.
1: Θες να σου πω το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
0: Ναι, γιατί, πες, ρίχτω, ρίχτω.
1: Ωραία. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη.
0: Ποια Πέμπτη?
1: 11 του μήνα. 11. 11 την Πέμπτη μας έρχεται.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο. Μεξικό Αφρική στις 10 το βράδυ. Και μετά έχουμε ξημερώματα Παρασκευής στις 5.
0: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Ναι.
1: Στις 5 το πρωί, Κορέα, Τσεχία.
0: Τι ώρα?
1: 5 το πρωί.
0: Άχαστε.
1: Για σένα. 6 ώρα ξυπνά, θα δεις το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ στις 7 θα μάθω το τελικό σκόρ.
0: Εκεί είναι, το παίζω και εντάξει, το βλέπω.
1: 10 το βράδυ, μεγάλο ντέρμπι, Καναδάς Βοσνία.
0: Τι είναι, μπάσκετ παίζουνε. Για πες.
1: Και μετά έχουμε ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Αυτεράδικο.
1: Ναι. Έρχεται βράδυ Σαββάτου, Κατάρ Ελβετία. Μεγάλο ντέρμπι. Πρόσεξε, 10 το βράδυ αυτό. Τελειώνει 12
0: Σαββάτου.
1: Του Σαββάτου. Τελειώνει 12. Ξημερώματα Κυριακής, 1. Βραζιλία Μαρόκο στις 4. Αιτή Σκωτία.
0: Ένα ρομαδάρα Βραζίλ.
1: Ναι. 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο. 4 Αιτή Σκωτία. Στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Στις 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο. Αγαπάμε Κουρασάο.
0: Ποιο 8 το βράδυ.
1: 8 το βράδυ.
0: Ποιο βράδυ Κυριακή.
1: Βράδυ Κυριακή. Και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Και συνεχίζεται αυτό ξημερώματα.
0: Ιαπωνία δυνατή. Η Ιαπωνία δυνατή.
1: Καλά, εγώ με το Κουρασάο είμαι.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά η Ιαπωνία δυνατή.
1: Στα αυτοκίνητα.
0: Και στο ποδόσφαιρο έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και εμάς το προηγούμενο παγκόσμιο τι κάνανε και οι δύο.
1: Το θυμάμαι. Και έχει, συνεχίζεται όλο αυτό. Και Δευτέρα και Τρίτη έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Back to back που λένε και μορφωμένοι.
0: Ναι.
1: 2 το πρωί, 5 το πρωί, 7 το απόγευμα, 10 το βράδυ. 1 το ξημερώματα Τρίτης, 4 ξημερώματα Τρίτης. Συγγνώμη, 4 ξημερώματα. Αν δεν δουλεύεις εκείνη την ώρα, δεν είσαι ξύπνιος, ποιος θα δει το Ιράν Νέα Ζηλανδία?
0: Όλοι. Ο βράχνος πρώτος και καλύτερος. Και καταρχάς θα το δείτε εσείς, το αθλητικού
1: Sky. Δεν σου λέω για δουλειά.
0: Πρέπει να κάνετε 3-4 βίντεο για να παίζουν όλη τη μέρα.
1: Ωραία.
0: Και τις αποφάσεις τις παίρνει ο ηγούμενος του αθλητικού.
1: Ο ηγούμενος, εγώ είμαι ο ηγούμενος.
0: Νίκος Σταματέλος, ευλόγησο. Ηγούμενος για τη ηγείτε της ομάδας. Ποιος θα χωρίσει να δουν τα νυχτερινά παιχνίδια?
1: Κανέναν.
0: Πάμε διαφημίσεις και πανερχόμαστε.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: με την καθημερινή.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Ο Νικόλας, ο Γερασίμου.
1: Τα μήνυματα.
0: Νικόλας Γερασίμου, δικηγόρος, καθόλου αυτοδικηγόρος.
1: Καλή μόνο.
0: Γεια σας, παιδιά που στηρίζετε ναυτιλία. Ο θείος μου καπετάνιος είδε το γιο του 3 χρονών. Λέει πολλά φιλιά. Ναι, τότε φεύγανε. Οι γυναίκες κατάγανε τα σπίτια. Δηλαδή τα παλιά τα χρόνια, 19ου, αρχή 20ου αιώνα και αυτά, οι γυναίκες κάναν κουμάντο.
1: Καλά, ακόμα και τώρα.
0: Μητριαρχικές οικογένειες, όχι πατριαρχικές.
1: Συμφωνώ με απόλυτα.
0: Λοιπόν, περιμένω. Α. Άγγελος, τυχαίο λέει το 4 το πρωί που έβαλαν το Ιράν και εκεί εμπάργκο έμεσο.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Αυτά τα κάνει η FIFA. Δε,
1: ναι. Το Μπουτάν δεν είναι, GPU δεν είναι. Έχουμε τον Δημήτρη, το φίλο σου από Σπέτσες.
0: Έλα ρε Δημήτρη!
1: Τρία πλοία λέει έκλεισε από ο πλοιοκτήτης Τσαμόπουλος Μαρίν υπό να φύγεις στην Ιαπωνία. Σταματέ να το χάνεις.
0: Γεια σου Δημήτρη! Καλησπέρα και στον Αργύρη και στο Χριστάρα. Τρία αδέρφια είναι οι μαθοί. Τζιμάνιδες είναι το παρατσούκλι. Που έχουν το παδοπολείο στο κέντρο.
1: Που... αυτό ναι.
0: Που είναι... ό,τι δεν βρεις στη Σπέτσπα και το βρίσκεις. Γεια σου παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα μορφόπεδα, Γιώργος, και πάλι μουσικές επιλογές δεν παίζονται. Κωνσταντίνα, Βαρσάμι. Υψηλή επιμέλεια, Βραχνός. Ο Φάνης από Γλυφάδα, τι είναι αυτό με τον εθνικό ύμνο? Μεγαλύτερη ασέβεια από τον κανιβαλισμό του εθνικού ύμνου της Ελλάδας από Έλληνες δεν υπάρχει. Άδικα περίμενα οι περισσότεροι να καλύψουν την ασχήμια με το να ψάλουν τον ύμνο τίποτα. Απλά ξεκίνησε ο αγώνας.
1: Χθες το βράδυ. Την ώρα που ακούγονταν ο εθνικός ύμνος, μερίδα οργανωμένων.
0: Χθες.
1: Παίζει σε όλα τα παιχνίδια του ΕΣΑΚΕ ο ύμνος.
0: Για τον μπάσκετ λέει.
1: Για τον μπάσκετ, ναι, για τον μπάσκετ.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, γιατί είχε παίξει η Εθνική Ήπειρο χθες και.
1: Α, όχι, όχι, όχι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Φαντάζομαι και ο Φάνης αυτό λέει για χθες. Γιατί λέει απλά ξεκίνησε ο αγώνας. Έβριζαν με την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Με πράγματα, με συνθήματα που δεν ακούγονται.
0: Το φαρακό Τουρκοβούνι, καλησπέρα και πάλι. Γιατί δεν αναφέρετε την αρχαία ονομασία του μικρολίμανου και τέλος Τουρκολίμανου? Είναι κακό ή κακό ήχο? Μα τα είπαμε εδώ πέρα. Έχει στείλει και ο Κώστας ο Γκαβέρας νέο μήνυμα. Από την αρχαιότητα η ονομασία ήταν Λιμίν Ζέας, γιατί από εκεί οι Αθηναίοι εξήγαγαν με πλοία την Ζέα, ένα στάρι παραγωγή του.
1: Ζέας δεν ήταν το Πασαλιμάνι?
0: Όχι.
1: Το φαλακρό Τουρκοβούνι.
0: Α, μικρολίμανο.
1: Ναι, τουρκολίμανο, μικρολίμανο. Ποιο ήταν το?
0: Α, το όνομα του μικρολίμανου στα χέρια ήταν Μουνυχία.
1: Δεν το γνώριζα.
0: Θα πω εγώ Πειραιώτης.
1: Γι' αυτό ρωτάμε τους Πειραιώτες.
0: Μαθαίνουμε και αρχαία ελληνικά.
1: Για να μαθαίνουμε.
0: Α, αυτό εννοούσε. Ναι, εμένα το μυαλό μου πήγε.
1: Ναι, ναι, γιατί λέει μικρολίμανο και τέος τουρκολίμανο.
0: Αυτό, Μουνυχία.
1: Είναι κακόν ή κακό ήχον?
0: Τι πάει, είναι κακόν ή κακό ήχον? Φού έτσι το λέγανε, τι να κάνουμε.

0: ανέβασε ανάρτηση ο Κουμπάρος Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 10 το πρωί στον Μπολιβάρ για μια ωριαία επαιτειακή εκπομπή για τα 30 χρόνια του Sport FM. Θα υπάρχουν και καπέλα φουνταριστών φυσικά. Αντί να με πάρει τηλέφωνο, έκανα μπράβο, ανάρτηση.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Έχει ο Κουμπάρος.
0: Έχει, ρε φίλε.
1: Τότε
0: έμεσο
1: και αν δεν έχεις. Και αν δεν έχεις.
0: Θα μου ψάξει την αποθήκη να βρει. Ο Κουμπάρος πάντα έχει ωραίες ιδέες.
1: Ναι.
0: Αλλά έπρεπε να τις υλοποιώ εγώ.
1: Α, είναι το μυαλό και εσύ ο εργάτης.
0: Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε με τα ποντίκια που κάνανε σύσκεψη. Τι θα κάνουμε με τη γάτα που τους κυνηγούσε και το αυτό και εκείνο και μαζευτήκαν όλοι.
1: Ναι.
0: Να σκεφτούν και αυτά. Πετάγαν διάφορες ιδέες σελίδες. Πετάγεται και ένας νεαρός ποντικός και λέει: εγώ το βρήκα. Λέει να τις κρεμάσουμε ένα κουδούνι στην ουρά και όταν πλησιάζει να τα ακούμε. Ωα, χειροκροτήματα όλα αυτά. Και βγαίνει ένας γεροποντικός και λέει: πάρα πολύ καλή ιδέα σου, παιδί μου. Το θέμα είναι ποιος θα πάει να τις κρεμάσει την κουδούνα. Έτσι και η Γεωργάρα έχει ωραίες ιδέες, αλλά ήταν εμένα να κρεμάω το κουδούνι.

0: Ποιο θέλει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο?
1: Εγώ Βραζιλία, είμαι Βραζιλιάνο.
0: Α, παραδοσιακά.
1: Πάντα που έχω δει ω πιτσιρικά εκεί το 70 με τη Βραζιλία, φίλε, εντάξει. Έχουν βγει και άλλε ομάδε καλέ. Έχει κρεμάσει και η Βραζιλία, δεν βλεπότανε. Έχει γίνει και αυτή εδώ και δεκαετίε πλαστική. Αλλά ήμουνα Βραζιλία πάντα. Πάγαμε για αυτήν την Εφτάρα από του Γερμανού στο Ρήπο.
0: Εντό έδρα.
1: Όπω θέλει μου. Και συνεχίζα να παίζουν όλοι.
0: Πού δεν πήγαν σε ψυχολόγο, πρέπει να αρχίσαν τα χάπια εκείνο το βράδυ.
1: Φτά, πω. Άσε, μάσε με το, άσε. Ωραία, δεν περνάγαμε μια μισή ώρα.
0: Κουρασάω.
1: Κουρασάω, ναι. Λισάξ με το κουρασάω.
0: Έχω λισάξ με το. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πόσο κάνει μια φανέλα του κουρασάω στην προκειμένη περίπτωση? Δεν πέφτει κάτω από 100 ευρώ.
1: Ναι,
0: και η original φανέλα φαντάζομαι ότι είναι αυτή που φοράνε και οι ποδοσφαιριστές, 150. Εκείνη τιμέ.
1: Για ποιες φανέλες δες τώρα?
0: Των εθνικών ομάδων. Και όχι μόνο των εθνικών ομάδων, και όλων των μεγάλων συλλόγων.
1: Εντάξει.
0: Από κατοστάρικο και πάνω. Δεν είναι πιο κάτω.
1: Τι θες να κάνουμε. Κάποιο φθηνάκι εκεί. Εδώ έχει πάει ο καφέ σε 10 ευρώ να πούμε. Έχω να πιω καφέ. Εγώ πίνω καπουτσίνο ζεστό, διπλό με γάλα. Έχω να πιω καφέ.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, έχω να πιω καφέ σε φλιτζάνι, κανονικό φλιτζάνι που γεμίζει μέχρι απάνω. Και πίνεις καφέ και πίνεις και πίνεις τουλάχιστον 2 χρόνια. Πιο μικρά τα φλιτζανάκια, πιο λίγη ποσότητα. Άμα το πας και σε
0: σπινάκι.
1: Πλαστικό ή χάρτινο.
0: Σπινάκι, κανονικά.
1: Το παίρνεις πια και το είναι αέρας. Ένα καφέ θέλω.
0: Γι' αυτό φτιάχνω σπίτι.
1: Πού να φτιάξω σπίτι, καπουτσίνο. Πρέπει να πάρω μηχανή, ε.
0: Ναι.
1: Πέτρος, είμαστε καλά πάντα, χωριά και εσύ ρε Πετράνε. Άρε, Billy Joy λέει, Πέτρος από Ηράκλειο, να είσαι καλά. Ναι. Νίκο, τον Μπουτάν συμμετέχει στους αγώνες?
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά, είναι ένα παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Δηλαδή εντάξει.
0: Γι' αυτό ξεκινάει την Πέμπτη και τελειώνει στις 19 Ιουλίου.
1: Είπαν τις γριάς, να και να.
0: Πολλά τα εκατομμύρια.
1: Εντάξει, έχουμε να πούμε θέματα, δεν τα είπαμε, θα τα πούμε αύριο για το
0: Μουντιάλ. Έχουμε και αύριο εκδρομή. Εκδρομή, καλά, εντάξει.
1: Στο νου του συνεκδρομή, ρε φίλε. Είμαστε. Κρέμνος μιλάκρος, τέσσε και τεφί. Ένες πανότσε, τεπέ. Γεια σου ρε Γιώργη, γεια σου ρε Γιώργη. Μινά, κερνάω καφέ, αδελφέ μου. Α, καφέ, καφέ ρε παιδιά. Σωρατή, είχε και η ώρα του αποχαιρετισμού. Sorry αν δεν προλάβουμε άλλα μηνύματα, αλλά στείλατε τελευταία, γίνεται λίγο.
0: 800 μηνύματα έρχεσαι. Δεν τα προλάβαμε.
1: Καλά, ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για τη θετική σας διάθεση και τη θετική ενέργεια που μας στέλνετε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς, δεν είμαστε ηθοποιοί. Παίρνουμε θετική ενέργεια.
0: Άμα είμαστε ηθοποιοί.
1: Και μ' αρέσει που είχαμε φτιάξει εδώ τη λίστα για τα θέματα και μας πήγατε όλοι μια μισή ώρα, μας πήγατε αλλού.
0: Ποια λίστα.
1: Ποια λίστα. Κυρίες και κύριοι! Sky 100,3. Sky 100,3. Γιώργος Βραχνός, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή. Τώρα ήρθε να σε δούμε και εμείς λίγο, Κορίνα, απ' έξω. Μαρία Αλιφαντή για δελτίο ειδήσεων και μετά...
0: Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
1: Από τον Νικόλα, τον ηγούμενο Σταματέλο...
0: Και από τον Μινό...
1: Μινό... Φιλιά, καλή συνέχεια.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, Πράκτικα.
4: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. 3.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος σου σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την απολογία του που διήρκεσε περίπου 6 ώρες φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι την ηχογραφούσε και την κατέγραφε όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Εν τω μεταξύ, τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες ντρόουνς δέχθηκε σήμερα η Αγία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η πόλη φιλοξενεί σήμερα την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας, αλλά και σχεδόν ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιν κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Προειδοποίηση ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εισβολή από επικίνδυνες ιδεολογίες που φτάνουν σήμερα μέσω θαλάσσης, απίφθινε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Δυστυχώς κάποιες ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται την εισβολή διαφορετικών επικίνδυνων ιδεολογιών. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι, ανέφερε, συνδέοντας το μεταναστευτικό με την επέτειο απόβαση στην Νορμανδία. Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εις βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, για στοχοποίηση δημοσιογράφων, για εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Από την πλευρά της ΕΚΑΕ, ο Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
10: Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
12: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
13: Είπατε!
14: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλύτερο δυσμός, δεν γίνεται.
15: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
16: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
17: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
18: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
19: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άκελα!
20: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
21: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
22: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
23: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
24: Θεωρώ ναι.
25: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
26: Δεν τι ακούω από

σας βρε παιδιά, τι γίνεται? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Με τον μεταλλά Γιώργο Βραγνού, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργο, και άλλες συναυλίες έχουμε μπροστά μας με metal συγκροτήματα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Ναι, εννοείται, με μια βεβαιότητα το λέει ο Γιώργος. Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά, παιδιά. Τώρα ξεκίνησε το συναυλιακό το καλοκαίρι. Και αυτοί οι Hells Angels εκεί πάνω στην Ιγουμενίτσα δική σας είναι? Αυτοί οι τρελομεταλλάδες είναι ή μόνο λίγο χαρλεάδες? All together βρίσκεστε και τα λέτε, μπράβο. Θανάσης Καραγιάννης, Φον Καραγιάν για τους φίλους στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άνθρωπός σας δηλαδή αυτό το απόγευμα Σαββάτου. 210-48-0-174 για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, απορίες, αν μπορούμε να σας τις λύσουμε. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Γιατί μέχρι και τις 9, κύριε Βραχνέ? Διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Άλλωστε, ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει, διαθέτει το κατάστημα δηλαδή, και αυτό στη διαθέσή σας, pikirk@gmail.com. Καλοκαιράκι, παιδιά, ήρθε, είναι εδώ μαζί μας και επισήμως και κινείται με ταχύτητες, θα έλεγα, πολύ μεγάλες, πολύ αυξημένες. Ξεπέρασε, διαβάζω στο meteo.gr σήμερα, η θερμοκρασία τους 35, ναι, βαθμούς Κελσίου. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τύρναβος, Φάρσαλα, Λάρισα, Λιβαδιά. Η Θεσσαλία δείχνει το δρόμο, παιδιά, δείχνει το δρόμο του καλοκαιριού. Όπως καταλάβατε, εκεί είχαμε 33, 34, 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι τα στοιχεία τα οποία βλέπω, αλλιεύω από το meteo.gr. Και βεβαίως τη Δευτέρα θα έχουμε και 36, μάλιστα. Όποιοι τυχεροί δεν δουλεύουν και δεν έχουν εκεί υποχρεώσεις, θα το τιμήσουν το καλοκαίρι που ξεπροβάλλει, διότι μπορείς να κάνεις με άνεση τα μπάνια σου και εδώ στην Αττική Δευτέρα Τρίτη. Το Σαββατοκύριακο δεν το συζητώ. Ή πηγαίνετε πολύ νωρίς ή μην πάτε καθόλου, παιδιά, σε παραλίες εδώ της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ναι, αφήστε το καλύτερα, διότι γίνεται ο κακός χαμός, ο κακός χαμός.

Από τη σημερινή επικαιρότητα νομίζω ξεχωρίζει και οι περισσότεροι σίγουρα θα συμφωνήσετε και μέσα από τα μηνύματα που θα στείλετε σε λίγο στο skyradio.gr. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την έφοδο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες εδώ της Αττικής. Και στη δικιά μας την πολεοδομία εκεί στην Κηφισιά από ό,τι διαβάζω, διότι η επιχείρηση, όπως προκύπτει από μια πρώτη επίσημη ενημέρωση που μας παρήχε η ελληνική αστυνομία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες, στις πολεοδομίες στην περίπτωσή μας, αφορά την πολεοδομία της Κηφισιάς, του Γαλατσίου, του Αμαρουσίου. Παλιά μου τέχνη κόσκινο η διαφθορά σε τέτοιες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικά οι πολεοδομίες έχουν υπάρξει άνδρο διαφθοράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Ήμουν νιός και γέρασα και εγώ θυμάμαι να κάνω τα πρώτα βήματά μου στα μέσα ενημέρωσης, στη δημοσιογραφία και να βλέπω ρεπορτάζ τα οποία επιμελούνταν συνάδελφοι τότε για τη διαφθορά στις πολεοδομίες και πώς η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ σκόπευε με διάφορα μέτρα να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. 2026 φτάσαμε, παιδιά, και δεν μπορεί να κουνήσει κανείς κανέναν ακόμη σε αυτές τις υπηρεσίες. Τρώνε λεφτουδάκια και κάνουν δουλίτσες δίχως να τους ενοχλεί κανείς. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό, πρωτόγνωρο, όχι έκπληκτη. Δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς στο άκουσμα αυτής της είδησης. Περισσότερα θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την Χριστίνα Βίδου αυτό το Σαββατοκύριακο στο τιμόνι, για την επιχείρηση των αδιάφθορων της Ελλάς που έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μάρουσι, και βεβαίως φαίνεται πως λειτουργούσε στην Αττική σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών, ένα οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, ένα από αυτά τα γνωστά κυκλώματα, πολλά από τα οποία πολλές φορές έχουν χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Έχουν συλληφθεί 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα. Μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους, μιλάμε όμως και για άλλους που συμμετέχουν πάντα, εννοείται. Δεν είναι μια διαδικασία που απαιτεί μόνο τη φυσική παρουσία των δημοσίων υπαλλήλων. Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, βαρύτατες οι κατηγορίες τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Όμως, ειλικρινά, πόσα χρόνια μιλάμε, ρε παιδιά, για τη διαφθορά στις δημόσιες υπηρεσίες? Ξέρετε, το δημόσιο είναι η ραχοκοκαλιά ενός κράτους, μιας χώρας. Είναι η ραχοκοκαλιά. Όσες ωραίες πρωτοβουλίες και να εξαγγείλει η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα αυτή που εξήγηλε αυτή την εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, για αυτή τη νέα πλατφόρμα πολίτες.gov.gr, όπου θα μπαίνεις και θα μπορείς να παρακολουθείς ψηφιακά την πορεία της αίτησης που έχεις υποβάλει στο ελληνικό δημόσιο. Όλα αυτά, ξέρετε, σημαντικά είναι. Ως μεταρρύθμιση εγώ θα εκλάβω την όποια τέτοια πρωτοβουλία παίρνει η κυβέρνηση, όμως έχουν και ένα επικοινωνιακό επίχρησμα, ένα επικοινωνιακό αμπαλάζ. Βαθιά μέσα τους μπορεί και να μην έχουν την έννοια της μεταρρύθμισης. Είναι ο ψηφιακός εξυγχρονισμός του κράτους, ο οποίος είναι υπεραπαραίτητος, δεν είναι απλά απαραίτητος, όμως ενδεχομένως στον πυρήνα τους να μην συνιστούν μεταρρύθμιση. Μια βαθιά μεταρρύθμιση την οποία την χρειάζεται το κράτος μας σε αρκετές υπηρεσίες του. Έτσι δεν είναι μόνο οι πολεοδομίες. Οι πολεοδομίες όμως είναι μια παλιά ιστορία. Και λέω ότι το κράτος είναι, το δημόσιο είναι η ραχοκοκαλιά του κράτους μας. Και είναι πολύ σημαντικό το κράτος μας να λειτουργεί πολύ γρήγορα και να είναι πολύ αποτελεσματικό και να μην υπάρχει ίχνος διαφθοράς, διότι είναι σαν μια βάρκα την οποία μπορεί να την έχεις φτιάξει, να έχεις βάλει καινούρια μηχανή, να έχεις ένα άνετο κάθισμα, να κάθεσαι και ένα πιδάλιο το οποίο να είναι υπερσύγχρονο, να τα έχεις φτιάξει όλα αυτά και από κάτω να υπάρχουν τρύπες. Αν η βάση σου από κάτω είναι τρύπια, πόσο μακριά μπορείς να πας? Δεν μπορείς να πας ούτε από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω πως αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρή υπόθεση, νομίζω προεκτάσεις της θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι ώρες και οι μέρες.
για το πόσο μεγάλο είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία, αναδεικνύει νομίζω για μία ακόμη φορά το πόσο βαθιά ριζωμένη και βαθιά συστημική είναι η διαφθορά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις πολεοδομίες και γενικότερα με τη δόμηση στη χώρα μας. Παλιά πονεμένη ιστορία, ξαναλέω. Παλιά πονεμένη ιστορία. Και το κακό σε όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά, ότι δημόσιοι υπάλληλοι δυσφημούν και τους έντιμους συναδέλφους τους που υπάρχουν, που μπορεί να είναι και η νέα γενιά δημοσίων υπαλλήλων, που θέλουν απλώς να είναι άρτιοι και καλοί στη δουλειά τους και δεν θέλουν ντε και καλά να κλέψουν. Δεν θέλουν να παραβούν την νομοθεσία. Υπάρχουν και τέτοιοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι εργάζονται στις πολεοδομίες είναι λαμόγια και τα παίρνουν. Επειδή έχω πάει και πρόσφατα σε πολεοδομία για να εξυπηρετηθώ, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και ευσυνείδητοι και έντιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως η μεγαλύτερη παθογένεια που κουβαλά το ελληνικό δημόσιο είναι η διαφθορά. Τα της γραφειοκρατίας τα έχουμε εν μέρη αντιμετωπίσει με το να μην απαιτείται να μπει σε μια διαδικασία συναλλαγής με το δημόσιο υπάλληλο χάρη στο ψηφιακό το κράτος το οποίο έχουμε οικοδομήσει, και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό. Όμως ως προς αυτές τις παθογένειες νομίζω πως και η σημερινή κυβέρνηση μικρά βήματα έχει κάνει. Δεν ξέρω αν η λύση με τις πολεοδομίες είναι να μεταφερθούν και να υπάγονται πια στο κτηματολόγιο. Είναι αυτή η απόφαση που έχει λάβει η σημερινή κυβέρνηση, και όσοι διαβάσατε σήμερα την καθημερινή του Σαββάτου θα είδατε πως υπάρχουν και αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ετοιμάζεται, αν δεν έχουν ήδη προσφύγει οι δήμαρχοι, να πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής της κεντρικής πολιτείας. Όμως αν και η τοπική αυτοδιοίκηση με ειλικρίνεια μπορούσε να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα, θα αναγνώριζε την αποτυχία της ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πολεοδομίες. Όποιος έχει επισκεφθεί μια πολεοδομία, την πολεοδομία της περιοχής του, νομίζω δεν έχει σχηματίσει και την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είναι λιγάκι απαρχαιωμένο εκεί το σύστημα. Δουλίτσα δεν γίνεται. Δουλίτσα όπως θέλουμε να γίνεται είναι τη 2026. Όμως δεν ξέρω και αν αυτό το σχήμα που αποφάσισε να τρέξει η κυβέρνηση με το κτηματολόγιο θα λειτουργήσει, διότι και με το κτηματολόγιο όσοι έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε επιχειρήσει να βγάλουμε άκρη, δεν έχουμε βγάλει στο πρόσφατο παρελθόν. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, με τα κτήματα, να τα δηλώσεις, τους χάρτες, όλο αυτό. Μια πολύ μπερδεμένη διαδικασία. Ας ελπίσουμε να μπει μια τάξη σε όλα αυτά, διότι ξαναλέω, για να έχεις ένα σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκού επίπεδου, πρέπει να φτιάξεις το δημόσιο σου. Δεν γίνεται. Και τις πολεοδομίες εννοείται. Δεν το συζητούμε αυτό. Θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ακόμη περισσότερες, ακόμη μεγαλύτερες, ακόμη πιο ριζικές τα επόμενα χρόνια. Τώρα μην περιμένετε τίποτα. Έρχονται εκλογές, παιδιά. Μην περιμένετε τίποτα να γίνει. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Τα μολύβια κάτω. Όλα κάτω.

Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτή η μάχη που δίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με ο Φάμελος εναντίον του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου. Δέχεται πειρά πανταχώθεν ο κύριος Φάμελος, διότι θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος πολιτικός φορέας στις επερχόμενες εκλογές. Και η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι μετά και την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα αυτού του νέου για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα του κόμματος Ελλάς, δεν φαίνεται να έχει και λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ, και κάπως έτσι πέφτουν με αργά αλλά σταθερά βήματα τίτλοι τέλους σε ένα κόμμα το οποίο έμενε να κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν έγινε όμως ποτέ κόμμα με αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα, με κυβερνητικό πρόσημο. Παρέμεινε πάντα ένα κόμμα διαμαρτυρίας, επιστρέφει οπότε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, έλα μου όμως πως έχουν τρέξει εξελίξεις από τότε και την θέση του ως κόμμα διαμαρτυρίας την έχουν καταλάβει άλλοι. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ρόλος στο νέο πολιτικό σύστημα έτσι όπως διαμορφώνεται, και θα το δούμε στις επόμενες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι ποσοστά τα οποία ενδεχομένως να παραπέμπουν στην εκλογική πραγματικότητα της επόμενης ημέρας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ας πούμε τη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, νομίζω είναι της ΑΛΚΟ, δημοσιεύεται αύριο, 1,8% ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας στο 15,2-3. Οπότε θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση, όσοι έχετε ποκπον και διάθεση να το κάνετε δηλαδή, τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά. Έχουμε χάσει το μέτρημα, είμαστε στις 7, 8, 9 διασπάσεις αυτού του κόμματος. Είναι απορία άξιων πως όλοι αυτοί βρισκόντουσαν υπό την ίδια πολιτική σκέπη για πολλά χρόνια, παιδιά, συμπορευόντουσαν υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει όμως μια εύκολη και λογική εξήγηση. Ήταν κοντά στην εξουσία. Δηλαδή όταν υπάρχει πάντα η προοπτική της εξουσίας, οι όποιες φυγόκεντρες δυνάμεις κάνουν στην άκρη, ατονίζουν. Δεν υπάρχουν. Τις όποιες διαφορές σου τις βάζεις στην άκρη. Διότι σημασία έχει πάντα

0: Θα έχουν ένα ρόλο και έναν λόγο αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να έχει μια αυτόνομη πορεία. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί πως αν παρακαλέσει λιγάκι παραπάνω τον κύριο Τσίπρα μπορεί και να τον πάρει στο κόμμα Ελλάς και να έχει εκεί μια θέση, έναν λόγο. Ποιος ξέρει, θα δείξει. Πάντως ο κύριος Τσίπρας, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία δημοσκοπικά τα πάει καλά, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, θα δούμε τι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις στις επόμενες εβδομάδες, δεν έχει λόγο να προσθέσει παλιά υλικά σε αυτό το νέο, τουλάχιστον σε επίπεδο ονόματος και στελεχών κόμμα. Δεν έχει κανένα λόγο να τα χαλάσει όλο αυτό, θα δει πώς θα πάει και αν μετά χρειαστεί ενισχύσεις, να φέρει κάποια πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι και τόσο φθαρμένα, μπορεί και να το κάνει. Όμως προτεραιότητά του δεν φαίνεται πως είναι κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά στο βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Φύγαμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, αν έχει κίνηση εκεί έξω, κύριε Βραχνέ. Η Αθηνών Λαμίας είναι μια χαρά, δεν έχει κίνηση πουθενά ούτε στην κάθοδο ούτε στην άνοδο. Το ίδιο ισχύει και για την παραλιακή. Κανένα πρόβλημα δεν θα συναντήσετε αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Η Βουλιαχμένης είναι μια χαρά, η περιφερειακή Μυτού δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά είναι κατά πράσινη στους χάρτες της Google. Κοκκινίλα δεν βλέπω ούτε στην Κηφισίας, παιδιά. Λίγο στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Πιο πάνω σε Μαρούσι και Φυσιά Νέα Ερυθρέα δεν θα συναντήσετε πουθενά την παραμικρή καθυστέρηση. Πρωτόγνωρο θα λέγε κανείς. Η Αττική Οδός επίσης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Αθηνών Κορίνθου μια χαρά κομπλέ. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο που σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα, 210-48-0-170-4. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας, sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, μια χαρά. Αφού ισοφαρίσαμε και τους αιώνιους εχθρούς μας ένα-ένα στο μπάσκετ, είμαι, θα έλεγα, πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος.
2: Όλοι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Έχουμε και πάλι σειρά, έχουμε και πάλι τελικούς. Ανοιχτό το πρωτάθλημα για να δούμε ποιος θα το πάρει.
2: Θα δούμε, να δούμε. Λοιπόν,
0: τι γίνεται πάντως τώρα εδώ στο sky.gr, τι καλό μας φέρνετε σήμερα?
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα πρώτο μας θέμα να σου πω ότι είναι η έφοδος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι της άλλης Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, σε πολεοδομία.
0: Πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση πια.
2: Πλέον ναι. Κοίταξε, εμείς στο sky.gr βάζουμε τελίτσες και τα ξεχωρίζουμε, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
2: Στην ελληνική αστυνομία βάζουμε δύο τελίτσες, τα έχει πει και η κυρία Δημογλίδου αυτά, μεταξύ Ελ και Ας, για να είναι ειδοποιός διαφορά. Λοιπόν, έκανε έφοδος η αστυνομία σε πολεοδομίες της Αττικής για ορισμένες διευθετήσεις. Έχουν γίνει έξι συλλήψεις. Έξι συλληφθέντες των πολεοδομιών. Έχει ασκηθεί μάλιστα και ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες σε αυτούς τους συλληφθέντες. Μπορείτε να διαβάσετε πώς δρούσαν, ποια ήταν τα σχέδια, η ταρίφα. Η δράση, να πούμε, Πέτρο, αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη έκδοση αδειών και μείωση προστήμων. Τσάκουσαν μάλιστα οι αρχές μέλη.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε.

0: τραπού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56 100.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Αναστολής λειτουργίας ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία Λιφάντη για τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε και πάλι στο sky.gr. Πάμε και πάλι στο Στέφανο Νικολαίδη. Έλα, φιλήσει εδώ μαζί μας.
1: Εδώ είμαστε, Μπράβο. Πέτρο, βεβαίως, προσιλωμένοι, ακούνητοι. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην έφοδο της αστυνομίας στις πολυοδομίες, τα είπαμε αναλυτικά. Λέγαμε και για τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκσεθ από την Νορμανδία. Είχε κάποιες νέες δηλώσεις ότι η Ευρώπη δέχεται εισβολή μέσω της μετανάστευσης. Βεβαίως, για να μην το ξεχάσω, έχουμε στο sky.gr, ξέρεις, ο διαδικτυακός Sky είναι, αν όχι το μόνο, σίγουρα από τα μόνα πόρταλ, που από την πρώτη μέρα του πολέμου και της επίθεσης των Αμερικανών στο Ιράν, είναι από τα μόνα site που έχουμε live blogging κάθε μέρα αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Αλήθεια είναι αυτό και μπράβο σας και καλά κάνετε.
1: Ναι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες βεβαίως. Η Τεχεράνη δηλώνει αυτή την ώρα, όπως θα δείτε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία μετά τα πλήγματα σε Κέσμη και Σιρίκ. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη για παραβιάσεις, ότι σηκώνει κουστόνους, για κλιμάκωση κτλ.
0: Βλέπω και μία ακόμη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Προσπαθεί να καθησυχάσει τους πάντες ότι θα υπάρξει συμφωνία με τους Ιρανούς.
1: Ναι, βεβαίως,
0: για συμφωνία ακούμε τόσες ημέρες, φίλε, συμφωνία δεν βλέπουμε.
1: Σωστό. Και ούτε στο Λίβανο, δηλαδή υπάρχει μια κυχηρία βεβαίως μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, βεβαίως συνεχίζει μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη, βεβαίως ούτε οι Ισραηλοί ούτε οι Λιβανέζοι δέχονται τους όρους. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Επίσης να σου πω ότι είχαμε ένα νεοοθωμανικό κρεσέντο από τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών και αυτό το θέμα είναι ψηλά στο sky.gr. Αντιδράσεις αναμένεται, όχι απλά αναμένεται, ήδη προκαλούν αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Μουσταφά Τσιπτσί, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Μάλιστα. Έχουμε τις δηλώσεις όλες, είναι μία και μία αν τις διαβάσεις, έτσι. Όπως είδαμε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ με το θέλημα του Θεού, θα δούμε μια μέρα και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Επίσης, για να μην λέμε άλλα για πολέμους και διεθνείς φλόγες που καίνε, έχουμε, μπορείτε να δείτε, τα νεότερα σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος, θόλωσα δήλωσε στην απολογία του. Ανακρίτρια και οι εισαγγελέες βεβαίως δεν πιστήκαν και αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Πλήθος κόσμου τον αποδοκίμασε, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό και επόμενο ήταν. Και να κλείσω, αν θέλεις, θα κλείσω με μία είδηση η οποία έρχεται από την Αρμενία. Από την Αρμενία, όπου συνελήφθησαν 6 υποψήφοι της φιλορωσικής αντιπολίτευσης μία ημέρα πριν τις εκλογές. Ανήκουν στο κόμμα του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραμπετιάν, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό και αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποκίνηση ανατροπή της κυβέρνησης. Και εκείνη σοβαρά τα πράγματα, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Και η ενημέρωση για την κηδεία του Γιώργου Φεφιά, ο οποίος έφυγε χθες από τον μάταιο του το κόσμο τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα 8 του μήνα,
0: Παπάγου,
1: ναι. Του Παπάγου. Ναι. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκους.
0: Ένας μετριοπαθής πολιτικός της Δημοκρατίας, ο οποίος ξεχώριζε και για το ήθος του καμία σχέση με την τοξικότητα της πολιτικής ζωής του σήμερα. Ο Γιώργος Σουφλιάς, να τα βλέπουν και αυτά οι νεότεροι, όσοι δεν έχουν ζήσει. Υπήρχαν και εκείνες οι εποχές όπου είχαμε πολύ σκληρή, πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όχι όμως χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, και είχαμε και πολλούς πολιτικούς με ήθος, όπως ο Γιώργος Σουφλιάς.
1: Και είχε πολιτικό πολιτισμό, νομίζω έτσι.
0: Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Να είστε καλά, γεια.
2: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Ο Τσίπρας σας λέει ότι εσείς χρωστάτε 600, πόσα, 500,
4: 530,
2: εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
3: Τι είπατε?
4: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
4: Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4.
5: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
4: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τώρα 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει 1 ευρώ από το κόμμα.
6: Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα κλείνω από την τσέπη μου. Γρήγορα αστραπεί. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει
4: 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια.
3: Πώς σε λένε, μικρέ.
4: Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
5: Τέλεια.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
7: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
8: Δεν τη χρωστά 150 εκατομμύρια.
7: Βαρδάκα Χρυσοχό, 30 εκατομμύρια.
8: Δεν ξέρω κανένα χρυσοχό ο Βαρδάκα.
7: Φωτογράφο, 800.000 δραχμέ.
8: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστά.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
9: They're the same picture.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
7: Ξίδι. Λυπάμαι.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
9: Τζάμπα πέθανε. Ο Κάλλιο Κάλλιο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
10: Αυτή τη φορά που λένε τα κρυπτονομικά όλα.
4: Ξέρετε ποιο είναι ο λόγο που δεν διαγράφονται.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
9: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να
12: ακούμε. Τέτοιος παπάντζας δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
4: Τα λιγουράμαστε!
8: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς.
12: Όχι.
8: Έτσι, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σας φέρω 2-3 που χρωστάτε.

Ζανδονή κάθε εβδομάδα μας δίνει και ένα μικρό ηχητικό διαμάντι, παιδιά. Κάθε εβδομάδα, μπράβο του. Σκάε 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τον θάνατο του Prince και όμως ο κόσμος του Prince συνεχίζει να αποκαλύπτει πολύτιμους μουσικούς θησαυρούς. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο ακυκλοφόρητο τραγούδι που υπήρχε στα σιρτάρια του, δεν το είχαμε ξανακούσει, το ακούμε εδώ και μερικές ημέρες. Stone ο τίτλος του τραγουδιού. Και μάλιστα η δισκογραφική εταιρεία Legacy Recordings στη Sony σκοπεύει να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου έναν δίσκο, θα φέρει τον τίτλο Timeless, όπου εκεί θα υπάρχουν 10 τραγούδια, 10 νέα τραγούδια του Prince. Ακυκλοφόρητο υλικό από ολόκληρη τη δημιουργική διαδρομή του Prince, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε όλη τη μουσική βιομηχανία του κόσμου. Και με μια σπουδαία καριέρα που άφησε πίσω του, έτσι μιλάμε για 4 δεκαετίες όπου ήταν στο επίκεντρο της προσοχής όλων.

0: από τα θέματα του Σαββατοκύριακου αναμφίβολα είναι τα όσα συμβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύκλος ενός κόμματος που σιγά σιγά κλείνει μετά και την ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, με μια κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί να φαντάζει ως κατάσταση για το ποιος θα επιβιώσει πολιτικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην γελιέστε, δεν υπάρχει μεταξύ Παπά, Πολάκη, Δούρου, Φάμελου η παραμικρή πολιτική ιδεολογική διαφορά. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη μάχη πολιτικής επιβίωσης. Ποιος από όλους αυτούς θα έχει το όποιο πολιτικό μέλλον? Ξέρετε, το πιο πιθανό είναι κανείς να μην έχει πολιτικό μέλλον ή θέση στην επόμενη Βουλή, σαν να τους έχουν ξεπεράσει όποιες εξελίξεις. Πάντως, πρέπει να μην έχεις το παραμικρό στοιχείο αυτοεκτίμησης και να οδηγήσεις τον πλήρη αυτοεξευτελισμό για να πέφτεις γονατιστός, να πέφτεις κάτω στα γόνατα και να παρακαλάς τον Αλέξη Τσίπρα: Αλέξη, πάρε με σε παρακαλώ στο νέο σου κόμμα, μη με αφήσεις πολιτικά άστεγο, δώσε μου μια ευκαιρία και εγώ να επανεκλεγώ, να είμαι και εγώ στην επόμενη Βουλή. Μιλάμε για τον απόλυτο αυτοεξευτελισμό, βέβαια, αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι ποιοι είμαστε εμείς για να τους το επισημάνουμε, αλλά γελιοποιούνται σε δημόσια θέα. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι φανερό πως τους περισσότερους από αυτούς όχι απλώς δεν τους θέλει, δεν θέλει να τους βλέπει μπροστά του. Και αυτοί επιμένουν να λένε, όπως ο κύριος Παπάς: πάρε κύριε Φάμελε τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα να δούμε αν μας θέλει. Αν θα κάνει κάποια κίνηση, ένα νεύμα, να πάμε κι εμείς προς το κόμμα του, να κατηφορήσουμε προς την Αμαλίας ή να ανηφορήσουμε. Δεν ξέρω, να ανηφορήσουμε μάλλον. Από την Κουμουρδούρου προς την Αμαλίας. Δεν σας θέλει, ρε παιδιά. Θέλει φρέσκα υλικά για να φτιάξει το κόμμα. Φρέσκα υλικά. Μην αυτοεξευτελίζεστε έτσι. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε ένα ενδιαφέρον θέμα τώρα, το οποίο θα βρείτε στην καθημερινή της Κυριακής όσοι την αγοράσετε αύριο, το οποίο το υπογράφει ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Ξέρετε, όταν η συζήτηση έρχεται στο πώς η χώρα μας θα μπορέσει να κάνει άλματα και σε επίπεδο καινοτομίας τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, πάντα φέρνουμε το παράδειγμα της Σκανδιναβίας. Πώς θα πρέπει να μιμηθούμε τι κάνουν οι Σουηδοί, οι Δανείοι ή οι Φιλανδοί. Η Φιλανδία λοιπόν είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση χώρας, διότι έχει στήσει ένα σύστημα καινοτομίας που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Όμως, αν δει κανείς τους οικονομικούς δείχτες, δεν βλέπει να μεταφράζεται αυτό στην απόλυτη οικονομική επιτυχία, σε ένα οικονομικό θαύμα το οποίο θα έχει και έναν ορίζοντα πολύ μακρύ, πολύ μεγάλο. Διαβάζω σε αυτό το άρθρο του κυρίου Θεόδωρου Γεωργακόπουλου στην καθημερινή της Κυριακής της Αναλύων, η σελίδα 27, πως η Φιλανδία σήμερα έχει 12 δισεκατομμύρια δολάρια δημοσιονομικό έλλειμμα, ανεργία πάνω από 10% και το 2025 η ανάπτυξη της χώρας ήταν μόλις το 0,2%. Αυτό δεν παραπέμπουν σε μια χώρα η οποία πραγματικά ηγείται σε αυτό το τομέα, τον τομέα της καινοτομίας, των startup εταιριών, εκεί όπου θέλουμε και εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα μας εξηγήσει ο κύριος Γεωργακόπουλος. Είχε την ευγενή καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο. Είναι και απόγευμα Σαββάτου, δεν είναι εύκολη ώρα. Και να τα πούμε. Γεια σας, κύριε Γεωργακόπουλε. Τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Είμαι μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, η περίπτωση της Φιλανδίας, για την οποία αν περίμενε κανείς όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έχει επενδύσει και είναι πραγματικά πολλά στην τεχνολογία και την έρευνα να έχουν αποδώσει, γιατί δεν αποδίδουν όμως?
1: Το συμπέρασμα βγαίνει από την μελέτη. Πήγα τρεις μέρες, μας είχαν στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, και κάναμε μια αθνογραφία του συστήματος καινοτομίας. Μάθαμε ακριβώς τι έχουν κάνει, πώς το έχουν κάνει με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, με ποιο τρόπο επενδύουν, πόσα επενδύουν, με ποιο τρόπο.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Γεωργακόπουλο, έπεσε η γραμμή, μάλιστα. Αργυρό μου, έπεσε η γραμμή, αν μπορούμε να τον εντοπίσουμε και πάλι τον κύριο Γεωργακόπουλο. Γραμμές είναι, παιδιά, αυτές και πέφτουν, αφήστε τα. Μέχρι να τον συναντήσουμε, να δω και να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Κώστα. Εκπλήσωμαι όταν ακούω για τη διαφθορά και ότι δεν γίνεται τίποτα. Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποια χρονική περίοδο κυνηγήθηκαν πιο αποτελεσματικά λαθρέμποροι καυσίμων, επίορκοι πολεοδόμοι, διαφθορά σε εστίαση και συναφή επαγγέλματα. Αφήνω τα λησβερίσια με φόρειες που σβήνουν με την οργάνωση του ψηφιακού κράτους. Μα τα είπα και εγώ αυτά. Ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλώς πρέπει να υπάρξει και ολιστική προσέγγιση από πλευράς κυβέρνησης, ώστε πραγματικά να μπει ένα τέλος στη διαφθορά του ελληνικού δημοσίου και να γίνει το ελληνικό δημόσιο που δεν έχει γίνει πιο λειτουργικό. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Από τροχαία ως πολεοδομία συν μετανάστες ο ΠΚΠΕ. Πού τους βάζουν επιτέλους? Είχαμε τόσες φυλακές, αν είναι δυνατόν, πες μου, κάθε μέρα δένουν μια ολόκληρη πόλη. Πού τους βάζουν? Σκέψου, Πέτρο μου, που καλά, εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης έχετε και ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, με τις αυξημένες μεταναστευτικές ζωές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο αυτό. Ο Πασόκεμον. Απίστευτο, τα αρπάζανε στις πολεοδομίες. Όλα τα σκάνδαλα με Νέα Δημοκρατία σκάνε τυχαίο. Καλά, με τις πολεοδομίες τώρα το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Μην τα φορτώσουμε όλα μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Και επί Πασόκ τι γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος. Πετράν και χωρίς περιστροφές η δήλωση του Φάμελου για το νέο κόμμα του Αλέξη είναι ορισμός του τσανακογλύφτη που έλεγε και η γιαγιά μου. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο κύριος Φάμελος δεν το βλέπει έτσι. Δεν βλέπει ότι πρέπει στην πολιτική κάποιες φορές να διατηρούμε και την αξιοπρέπειά μας. Κάποια στιγμή δεν θα είσαι βουλευτής, δεν θα είσαι πρόεδρος κόμματος, δεν θα έχεις τα αξιώματα. Θα έχεις όμως την αξιοπρέπειά σου. Για μένα δεν είναι μικρό πράγμα. Από ό,τι φαίνεται για ένα κομμάτι της πολιτικής τάξης είναι πολύ μικρό πράγμα μπροστά στο βουλευτή Λύκη. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Τι να πω. Άλλο μήνυμα. Του έξω η βίγκαν από την Αεκάρα. Όπως λέει και ο Μόσταυλος Βουλαρίνος, για να γίνεις ευρωπαϊκό κράτος θες άλλο εκλογικό σώμα. Με 61% δεν γίνεται ποτέ. Ναι, μπορεί να μην έχεις και αδικό. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον κύριο Γεωργακόπουλο. Κύριε Γεωργακόπουλε, τα καταφέραμε, σας εντοπίσαμε και πάλι.
1: Τα καταφέραμε, έπεσε η γραμμή, ναι. Με παίρνατε τηλέφωνο, εγώ νόμιζα ότι ήμουν ακόμα στον αέρα.
0: Α, μάλιστα, και μιλάγατε μόνοι σας. Το συγγνώμη γι' αυτό.
1: Δεν μας βοηθάνε. Ωστόσο, αξίζει να σημάνουμε αυτή την ευκαιρία ότι υπάρχουν στον κόσμο μας τρεις εταιρείες οι οποίες ξέρουν να κατασκευάζουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του κόσμου κατασκευάζονται από τρεις εταιρείες. Η μία είναι η φινλανδική. Και έλεγα, όταν δεν μ' άκουγε κανένας και μίλαγα μόνος μου, ότι η χώρα αυτή έχει καταφέρει. Αφενός είχε μια πολύ μεγάλη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία,
0: την Nokia.
1: Μέσα από την Nokia και πολύ καλά πανεπιστήμια βγήκε γνώση και βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι κατόρθωσαν να φτιάξουν πυρήνες έρευνας και τελικά καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν να φτιάξουν εταιρείες. Το κράτος δαπανά κάθε χρόνο πάρα πολλά λεφτά. Πάνω από το 3% του ΑΕΠ πηγαίνει για έρευνα και ανάπτυξη, χρήματα των φορολογούμενων, που πηγαίνουν για να χρηματοδοτήσουν είτε ερευνητικά κέντρα που κάνουν πρωτοείδη βασική ή δευτερογενή εφαρμοσμένη έρευνα, ή να πηγαίνουν κατευθείαν σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις, στο κράτος επενδύει σε startups. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα οικοσύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό. Δεν ξέρω που με χάσετε, σας έλεγα, είπα κάποια παραδείγματα όπως η Supercell, η εταιρεία που φτιάχνει video games για κινητά τηλέφωνα. Πολλές και πολλοί που μας ακούνε μπορεί να έχουν παίξει το Clash of Clans, ένα από τα διασημότερα παιχνίδια για κινητά στον κόσμο, που έχει φέρει τζίρο 12 δισεκατομμύρια.
0: 12 δισεκατομμύρια, είπατε.
1: Έτσι, μιλάμε για τεράστια ποσά. Ναι, ναι. Και αυτές είναι εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα, έχουν φτιαχτεί στη Φινλανδία από Φινλανδούς. Ναι.
0: Άρα, αυτό, όπως μας το λέτε τώρα, τουλάχιστον ως προς την προσέλκυση κεφαλαίων έχει αποδώσει. Δηλαδή, έχει μαζευτεί χρήμα εκεί στη Φινλανδία. Όμως, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται και στους βασικούς οικονομικούς δείκτες στους οποίους όλοι κοιτούμε?
1: Πρώτον, ένα από τα συμπεράσματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, η Φινλανδία θα ήταν σε ύφεση. Δηλαδή αυτό το σύστημα έχει τη χρησιμότητα ότι κρατάει τη Φινλανδία μέσα σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό πάρα πολύ αρνητικό, με δημογραφικές τάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κακές, έχει πολύ κακό δημογραφικό προφίλ, είναι μια μικρή χώρα με 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Χάρη στο σύστημα καινοτομίας μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι κατορθώνει να μην είναι σε ύφεση.
0: Άρα θα ήταν ακόμη χειρότερη η οικονομική δείκτες αν δεν είχε φτιάξει αυτό το οικοσύστημα.
1: Από την άλλη, είναι ακόμα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι. Το ένα είναι ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτού του οικοσυστήματος στο 100% ακριβώς λόγω του μεγέθους, λόγω δομικών προβλημάτων. Το χρηματιστήριό της είναι μικρό. Η οικονομία της είναι σχετικά μικρή, η εσωτερική αγορά είναι μικρή. Με αποτέλεσμα, όταν αυτές οι εταιρείες, καταπληκτικές εταιρείες, ξεπερνάνε ένα κάποιο μέγεθος, για να συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να ανταγωνίζονται διεθνώς τις μεγάλες βιομηχανίες, τις κινέζικες, κορεατικές, αμερικανικές, πουλούνται. Τις αγοράζουν ξένες. Τη Supercell που φτιάχνει το Clash of Clans την αγόρασε η Tencent, η κινέζικη.
0: Αυτό που λέτε μου το είχαν επισημάνει πριν από μερικά χρόνια στην Ολλανδία, που και η Ολλανδία έκανε μια προσπάθεια προφανώς σε μεγαλύτερη κλίμακα να στρέψει πάρα πολύ κόσμο και ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της και του ΑΕΠ της στις startup εταιρείες και στην καινοτομία, πως όταν μια εταιρεία Ολλανδική μεγάλωνε πάρα πολύ, τότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το να αναζητήσουν ξένους επενδυτές, Κινέζους ή Αμερικανούς, και να την εξαγοράσουν. Άρα έφευγαν αυτά τα λεφτά από την Ευρώπη.
1: Που βεβαίως δεν είναι καλό και για τους αρχικούς επενδυτές και για τους πρώτους μετόχους και για το κράτος και για κάποιους από τους εργαζόμενους που παραμένουν στη χώρα, κρατάνε.
0: Δεν είναι όμως για την Ευρώπη και για τις χώρες αυτές καλό.
1: Ένα μέρος αυτής της υπεραξίας όμως φεύγει.
0: Φεύγει.
1: Οπότε το ξέρουν, κάνουν και προσπάθειες τώρα να κρατήσουν τις εταιρείες πιο πολύ, ειδικά στους τομείς της άμυνας, κάποιες εταιρείες με δορυφόρους.
0: Είναι ένα μοντέλο αυτό της Φιλανδίας το οποίο θα μπορούσαμε μέχρι ενός σημείου να το ακολουθήσουμε και εδώ στην Ελλάδα ή όχι, κύριε Γεωργακόπουλε?
1: Είναι. Από το ταξίδι μου στη Φιλανδία ήταν 5 τα συμπεράσματα για το πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα τέτοιο οικοσύστημα καινοτομίας. Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας. Όλα γίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Χρειάζεται αφενός λαμπρά μυαλά, δεκαετίες από χρόνο, γιατί δεν έγινε μόνο το αυτό το οικοσύστημα. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθεί η γνώση, για να βγουν ολοένα και περισσότεροι απόφοιτοι, διδακτορικοί, καθηγητές, ερευνητές, ώστε σε αυτή τη στιγμή η Φιλανδία να είναι ένα από τα μέρη τα οποία είναι στην αιχμή των κβαντικών υπολογιστών, για παράδειγμα. Αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι. Χρειάζεται επένδυση με χρήματα, στρατηγική, εθνική, την οποία να την υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη. Να μην αλλάζει μία μετά την άλλη τις προτεραιότητες ή τη στρατηγική. Οι στρατηγικές να είναι δεκαετής. Να επενδύονται χρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε και εδώ οργανισμούς αντίστοιχους με των φιλανδικών. Αυτούς τους οργανισμούς που επενδύουν σε εταιρείες που μοχλεύουν από την ιδιωτική αγορά και από κρατικά κεφάλαια ποσά για να επενδυθούν σε εταιρείες τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα σαν το Δημόκριτο. Τα έχουμε κι εμείς. Αλλά αυτά που έχουμε εμείς είναι 10 φορές μικρότερα σε budget από αυτά που έχει η Φινλανδία με το μισό πληθυσμό. Χρειάζεται επένδυση, λεφτά. Και πάνω από αυτό υπάρχουν και θεματάκια με την κουλτούρα. Για χύψη λόγους, επειδή μια χώρα έχει μια Νόκια η οποία έχει φτάσει στο σημείο να καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της χώρας, έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους και μηχανικούς και καταρτισμένα στελέχη, τα οποία μετά είχαν και έβγαλαν τις δικές τους εταιρείες. Αυτή η κουλτούρα δεν φτιάχνεται από μόνη της. Είχαν πιτσιρικάδες οι οποίοι σπούδαζαν στα πανεπιστήμια για να πάνε να δουλέψουν στην Νόκια, έφτιαχναν στον ελεύθερο χρόνο τους video games, demos, φτιάχτηκε μια σκηνή, ένα οικοσύστημα εκεί, μικρό υπόγειο που δεν το έπαιρνε χαμπάρι κανένας. Και από εκεί μέσα βγήκαν αυτή τη στιγμή 270 εταιρείες που φτιάχνουν video games στη Φινλανδία.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την νοοτροπία και με το χώρο που δίνει η πολιτεία για να αναπτυχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Τις εταιρείες, πολύ σωστά, και στους νέους ανθρώπους. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Όλα αντιγράφονται, όλα είναι ξέρετε, αλλά χρειάζεται βούληση και στρατηγική.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Να είστε καλά και συγγνώμη για τα πρόβλημα.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή. Η περίπτωση της Φιλανδίας, κυρίες και κύριοι, και τι θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε εμείς από τους Φιλανδούς. Διαφημίσεις.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Honda Center. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου.

πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση

0: σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
0: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
2: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
3: Μπράβο!

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

ξέρω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου